0: καράβι. Στο Brisbane θα έχουμε όμορφες και ζεστές συνθήκες στο πρόγραμμα, αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδελαϊδα θα επικρατήσει γενικά καλός καιρός με λίγες διάσπαρτες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μέγιστο των 18 βαθμών Κελσίου. Στο Πέρθ θα επικρατήσει ηλιόλουστος κήπιος καιρός με τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στο Χόμπαρτ δροσερός καιρός με μερική συννεφιά και με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 13 βαθμούς Κελσίου. Και για τη Μελβούρνη μας προβλέπεται μια δροσερή και ανεμόδης ανοιξιάτικη ημέρα. Αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με πιθανότητα για λίγες περαστικές μπόρες, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 14 βαθμούς Κελσίου και τη χαμηλότερη στους 10 βαθμούς το βράδυ. Και στα δικά μας νέα, μην χάσετε σήμερα το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη από την εκπομπή Άκου να δεις με τον Μιχάλη Προφύρη και τον Γιώργο Τζανόπουλο. Η εκπομπή ξεκινάει στις 7 το απόγευμα. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
1: The Morning Brief. Ακούς Rythmos Radio.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TIC.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις. Ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
2: Μου δώσες θέμα δυνατό και κάνα στάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό το

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

Εάν χρειάζεστε επίγουσα ιατρική φροντίδα τώρα, αλλά η κατάστασή σας δεν είναι απειλητική για τη ζωή, λάβετε δωρεάν υποστήριξη μέσω του Virtual Emergency Department, το εικονικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Μιλήστε με ιατρούς και νοσηλευτές επειγόντων περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης μέσω βιντεοκλήσης, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Η χρήση του είναι δωρεάν, διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και δεν απαιτείται ραντεβού ή παραπομπή από γενικό ιατρό GP ή κάρτα Medicare. Για επίγουσα ιατρική εξέταση μέσω βιντεοκλήσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το Virtual Emergency Department ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο ved.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο.
0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο μύτ μια απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα.

0: ρυθμός.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Cosmos Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παρακολουθώ.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 Eton Mall Oakley.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

Έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: πάντα σου.
1: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι

0: αίσθηση ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ.
1: Αχ, αρκετά.
0: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Μεσητικά γραφεία κινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
0: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
0: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
2: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
0: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
1: Έχασες κάποιο interview?
2: Κανένα πρόβλημα.
1: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Στρίξτε αριστερά για αστυνομικό λεωφορείο ελέγχου αλκοόλ. Στρίξτε δεξιά για αστυνομικές μοτοσικλέτες εξοπλισμένες με αλκοτέστ. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
2: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Εάν πιείτε αλκοόλ και οδηγήσετε, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Και θα με κοιτάς στα μάτια και θα γίνομαι κομμάτια.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Διαταγάς.
5: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
5: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο πλέιτ.
4: Με κοτόπουλο.
5: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
4: Αν υπάρχει.
5: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τι πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
4: Μόνο αυτά.
5: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
6: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakerie. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
7: Το Meet Me Souvlakerie ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αχ, αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
11: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
7: Έχασες κάποιο interview?
11: Κανένα πρόβλημα.
7: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

0: Η εκπομπή «Άκου να δεις» ξεκινάει. Γιώργος Τζανόπουλος, Μιχάλης Προφύρης έρχονται αμέσως τώρα στην παρέα σου.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 7 και 8 πρώτα λεπτά, 15 Σεπτέμβρη, και ξεκινάει το «Άκου να δεις» κάθε Τρίτη 7 με 9. Πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλης Προφύρης
2: και ο Γιώργος Τζανόπουλος. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Μιχάλη.
2: Καλησπέρα να πούμε και σε όλους τους φίλους ακροατές και τηλεθεατές, γιατί μας βλέπουν
1: έτσι,
2: και οπτικά.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Που αλλού, εδώ στην παρέα του Ρυθμού. Ρυθμός.com.au. Μπείτε να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα από τον Αυστραλιανό, Ελλαδικό και Διεθνή χώρο. Επίσης, εμείς την κατεβάσαμε. Εσείς την κατεβάσατε για την εφαρμογή, λέμε βεβαίως, σε Google Play Store, Apple App Store. Για όσοι χάσανε παλιότερες εκπομπές, Podbean. Μπορείτε μέσω την εφαρμογή να ψάξετε να βρείτε και τις παλιότερες αγαπημένες σας εκπομπές. Μέσω Facebook μπορείτε να μπείτε στο Facebook, κάντε ένα like στη σελίδα του Ρυθμός Radio και στο «Άκου να δεις». Καλό κάνει στην υγεία, όπως λέω πάντα. Και για αυτούς που έχουν παλιότερες συσκευές, έξυπνες συσκευές, TuneIn μπορείτε να δείτε, μάλλον ακούσετε την εκπομπή μας και από εκεί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 70 74 88 60.
2: Λοιπόν, ο καιρός μας άλλαξε πάλι.
1: Ναι, όπως πάντα. Εδώ στη Μελβούρνη έχουμε καλό καιρό, μετά μας τα χαλάει. Έτσι δεν είναι ο Σεπτέμβρης?
2: Αυτή είναι η άνοιξη, ναι.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, να πούμε και το καιρό στα γρήγορα σε όλη την Αυστραλία και να ξεκινήσουμε με τις πόλεις της Αυστραλίας. Ξεκινάμε με το Σίδνεϊ, όπου αυτή τη στιγμή έχει 18 βαθμούς, βροχερή ημέρα από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με την έμι της Αυστραλίας. Στο Brisbane, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας, 20 βαθμούς αυτή τη στιγμή, Αδελαϊδα, και έχουμε 12 βαθμούς, αλλά με την αίσθηση 8 βαθμούς. Πάμε στην πιο κρύα πόλη της Αυστραλίας και δεν είναι Καμπέρα, Γιώργο, είναι...
1: Τι είναι?
2: Στη Τασμανία, το Χόμπαρτ. Καλησπέρα μας και εκεί πέρα, 6 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Και σημειώνω 6 βαθμούς, αλλά με την αίσθηση 0 βαθμούς. Κρύο, κρύο. Πάμε στο Πέρθ όμως, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε 24 βαθμούς. Στην πρωτεύουσα μας 12 βαθμούς. Και κλείνουμε με τον Ταρούνια στο Δαρβίνο, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε 29 βαθμούς. Σήμερα 15 του μηνός και έχουμε και δύο γιορτές, Βασαρίων και του Νικήτα. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, ό,τι επιθυμείτε να το πάθετε, όπως λέω πάντα. Επίσης έχουμε και Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, αν έχετε κάποιο θέμα να το κοιτάξετε, και Διεθνής ημέρας

0: Σήμερα, Γιώργο, θα αλλάξουμε το κλίμα. Όπως ανακοινώσαμε και στα social, έχουμε αφιέρωμα. Νομίζω αξίζει και εμείς με το δικό μας τον τρόπο να κάνουμε και το δικό μας αφιέρωμα.
1: Απόψε θέλω να πούμε λίγα λόγια για τον Γιώργο, για τον Μαζονάκη φυσικά, έτσι, που για περισσότερα από 30 χρόνια ήταν μέρος της ζωής μας, τον Γιώργο Μαζονάκη, τον Μαζό, όπως τον αγαπήσαμε και τον γνωρίσαμε. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μόλις τα 54 του χρόνια και είναι δύσκολο να το πιστέψουμε, γιατί ο Γιώργος δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής. Ήταν η φωνή που ακούσαμε στους έρωτές μας, στους χωρισμούς μας, στις παρέες μας, στα ξενύχτια μας. Τραγούδια όπως το «Μου λείπεις», το «Ανήκω σε μένα», το «Σάββατο», το «Γκούτσι φόρεμα» και τόσα άλλα έγιναν κομμάτι της δικής μας ζωής. Ο Γιώργος ήταν διαφορετικός. Δεν φοβήθηκε ποτέ να ξεχωρίσει, να ντυθεί διαφορετικά, να δοκιμάσει καινούρια πράγματα, να συνεργαστεί με νέους καλλιτέχνες και να φέρει το λαϊκό τραγούδι πιο κοντά σε διαφορετικές γενιές. Και ίσως αυτό να ήταν το μεγαλύτερο χάρισμά του. Να μπορεί να τον ακούει ο πατέρας, ο γιος και σήμερα ακόμη και το εγγόνι.
0: Έλατε.
1: Και για εμάς που ζούμε μακριά από την Ελλάδα, η μουσική του είχε κάτι ακόμη. Μας έφερνε την Ελλάδα πιο κοντά. Ένα τραγούδι του μπορούσε να μας θυμίσει μια εποχή, ένα πρόσωπο, ένα καλοκαίρι, μια νύχτα στην πατρίδα. Γι' αυτό απόψε δεν θέλω να θυμόμαστε τον Γιώργο για την τελευταία του μέρα. Θέλω να τον θυμόμαστε για όσα μας χάρισε. Για τη φωνή του, τα τραγούδια του, για τις στιγμές που μας έκανε να γελάσουμε, να χορέψουμε, αλλά και να συγκινηθούμε. Γιατί οι άνθρωποι μπορεί να φεύγουν, η μουσική τους όμως μένει. Και ο Μαζό θα είναι πάντα εκεί. Κάθε φορά που θα ακούγεται ένα τραγούδι του. Καλό ταξίδι στο Γιώργο. Σε ευχαριστούμε για όλα. Και απόψε η μουσική είναι δική σου.
0: Πολύ ωραία, έτσι όπως το έπαιζε, Γιώργο.
1: Θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή, φίλες και φίλοι.
0: Στείλτε τα μηνυματάκια σας, εμείς πολύ ευχαρίστως να τα διαβάσουμε. Έχουμε πολλούς στη δεύτερη ώρα προσκεκλημένους, οι οποίοι θα πούνε κάποια βιώματα, είτε μαζί είτε με τα τραγούδια του Γιώργου, τα οποία θα ακούσουμε και στην πορεία.

0: Ξεκινήσαμε με το «Ανήκω σε μένα». Από τις πρώτες του επιτυχίες, Μιχάλη.
1: Τουλάχιστον με το Γιώργο μπορούμε αυτό ακριβώς να ξεχωρίσουμε, ότι έχουμε για όλα τα είδη μουσικής. Δηλαδή, ναι, να σε ανεβάσει, να σε κατεβάσει, να σε ταξιδέψει. Είναι ένας τραγουδιστής, όπως είπες και στον πρόλογό σου, Γιώργο, που άντεξε τόσες εποχές που ακούει και ο παππούς και ο μικρός ο εγγονός.
0: Να πούμε λίγο για τον Μαζονάκη, πώς ξεκίνησε. Πρώτα απ' όλα θα πούμε ότι γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια του Πειραιά. Το όνομα με το οποίο γεννήθηκε ήταν Γεώργιος Αποστόλου, και παρότι μεγάλωσε στην περιοχή της Αθήνας, οι οικογενειακές του ρίζες έφταναν μέχρι τη Σιτία της Κρήτης. Η μουσική μπήκε στη ζωή του από πολύ νωρίς, και υπάρχει κάτι που ίσως να μην περιμένει κάποιος που γνώρισε μόνο τον μετέπειτα Μαζονάκη. Τα ακούσματά του δεν περιοριζόταν μόνο στο λαϊκό τραγούδι, αλλά άκουγε και ξένη ροκ μουσική. Υπήρχαν οι μεγάλες ελληνικές φωνές που θαύμαζε. Πρώτα-πρώτα ο Στράτος Διονυσίου, ο Γιάννης Πάριος, η Μαρινέλα και η Χάρης Αλεξίου. Και ίσως κοιτάζοντας πίσω, αυτό να μας λέει κάτι. Γιατί ο Μαζονάκης κατάφερε αργότερα να παραμείνει απόλυτα μέσα στο λαϊκό τραγούδι, ενώ ταυτόχρονα δοκίμαζε συνεχώς πράγματα έξω από τα συνηθισμένα όρια του. Γύρω στα 15 του χρόνια είχε ήδη αποφασίσει ότι το τραγούδι δεν θα ήταν απλώς ένα χόμπι, θα ήταν η δουλειά του και η ζωή του. Μία από τις πρώτες του εμφανίσεις ήταν στο μουσικό ρετυρέ, πριν αρχίσει να δουλεύει και σε μαγαζιά εκτός Αθηνών, αποκτώντας εμπειρία. Σκεφτείτε το έτσι για λίγο. 15 χρονών. Χωρίς πλατινένιους δίσκους, χωρίς τα διάσημα ρούχα, χωρίς ακόμη το μαζό. Απλώς ένα παιδί που είχε αποφασίσει, αυτό θα κάνω.
1: Ξέρεις, είναι και μεγάλο θέμα να λες αυτός είναι ο στόχος στη ζωή μου και θα το πετύχω. Ο Γιώργος το κατάφερε. Να στείλουμε χαιρετίσματα σε μερικούς να διαβάσουν και τα μηνυματάκια σας.
0: Ναι, σε παρακαλώ.
1: Χαιρετίσματα στο Μιχάλη και στη Μαρία. Η Βίκη μας γράφει καλησπέρα στα όμορφα, στα ομορφόπεδα από το όμορφο Μπάλι. Καλό πρόγραμμα να έχετε. Ελάτε εδώ, παιδιά, να ζεσταθείτε. Πολύ ζέστη, είναι υπέροχα. Την αγάπη μου σε εσάς, σε όλη την παρέα. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Βίκη, που μας ακούς και έστω και από τον Μπάλι.
0: Το Μπάλι.
1: Ο καταστροφέας, ο Βασίλης, μας γράφει: Γιώργο, γράφουμε. Είδες, ναι, είναι, ναι, και κάποιες ατάκες.
0: Από τον Gucci φόρεμα. Που θα το ακούσουμε και αυτό αργότερα.
1: Χαιρετίσματα στο όμορφο Αίγιο, όπου ο Παπαδημήτρης μας γράφει: καλησπέρα σας, αγαπημένοι μου αστέρες. Εμβόλιο χαράς είστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγο συγκινήθηκα. Ναι. Η Μαρία μας γράφει καλησπέρα. Και ο Μιχάλης Δολιακουρδής. Καλό πρόγραμμα, φιλαράκια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να στείλουμε χαιρετίσματα στα γρήγορα. Μαζό, θα είσαι πάντα εδώ. Μας γράφουν από Ελλάδα στο YouTube. Μπορείτε να μας δείτε και εκεί πέρα. Καλημέρα από τη φθινοπορεινή βροχή. Την καλημέρα μας στην Αυστραλία, Ελλάδα, βροχερή μέρα, λέει, έχει. Απ' τη Φέδρα.
0: Καλησπέρα από εμάς. Επόμενο κομμάτι, 3 το πρωί.
1: Να αναφέρουμε.
0: Απ' τα πρώτα του κομμάτια.
1: Αν μπορούμε μέχρι 3 το πρωί να κρατήσουμε την εκπομπή, θα την κρατήσουμε. Δεν υπάρχει ωράριο απόψε.

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: με τα μάτια να το λες.
1: Και ποιος δεν χόρεψε με αυτά τα κομμάτια.
0: Εγώ έτσι γνωρίστηκα με τον Μαζονάκη πρώτη φορά. Θυμάμαι ήταν το 94 και επέστρεψε από την Ελλάδα ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Και τότε τι κάνανε όλοι όταν πηγαίνανε διακοπές στην Ελλάδα? Επιστρέφανε με κάτι κασέτες, γιατί τους φτιάχνανε οι συγγενείς τους.
1: CD μετά.
0: Πιο πολύ κασέτες,
1: ναι.
0: Το 94 εκεί.
1: Τα λεγόμενα mixtape.
0: Mixtapes.
1: Ναι.
0: Και ήταν αυτό το κομμάτι μέσα. Δεν ήξερα καν ποιος ήταν ακόμα. Το είχα ακούσει, λέω, ωραίο πιασάρικο αυτό το τραγούδι. Και μετά έμαθα ήταν ο Μαζονάκης. Έτσι γνωρίστηκα. Το πρώτο τραγούδι που άκουσα εγώ.
1: Ξέρεις, είναι και αυτή η φράση. Θα το πω, θα τα μιλήσουμε και αργότερα. Αλλά λίγοι είναι αυτοί οι καλλιτέχνες που λες με μια φράση: πάω λεπά, πάω μαζό, πάω νότι. Ξέρεις,
0: ναι.
1: Τελειώναν από δουλειά και λέγανε: πού θα πάμε, πάμε μαζό.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Δεν μέτραγε σε ποιο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Δεν λέγανε πάμε στην Εράιδα, στο, ναι, Στόρκο, όπως έλεγε ο Χάρη Κλίν.
0: Διογέννης.
1: Ναι. Έλεγε πάω μαζό και όπου, ναι, να είναι. Αλλά σύμφωνα και με αυτά που έχουμε δει κατά καιρούς, ήταν και από τους τύπους που δεν έμπαινε μόνο στο μαγαζί, περίμενε στο καμαρίνι για να βγει για να κάνει πρόγραμμα. Μίλαγε και με όλο τον κόσμο. Ήτανε λαϊκός με όλη την έννοια. Χαιρετίσματα να στείλουμε στο Βασίλη και στην Έλλη. Να είστε καλά παιδιά. Και στην Αντωνία. Λοιπόν, θέλω και εγώ να πω δύο λόγια για το που έχω γράψει εδώ πέρα για το Γιώργο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άτομα που... Βάλε μου ένα μουσικό χαλάκι εκεί πέρα από...
0: Να σου βάλω μουσικό χαλάκι για να
1: από
0: δω.
1: Από μαζό έτσι να... να συγκινηθούμε, γιατί συγκινήθηκα όταν το έγραψα αυτό εδώ. Πώς νιώθω, πώς εκφράζομαι για προς το πρόσωπό του.
0: Ναι.
1: Ή θες να παίξεις το βιντεάκι? Παίξεις το βιντεάκι, δεν πειράζει.
0: Το θέμα είναι ότι έχω κάποιο τεχνικό πρόβλημα εδώ.
1: Ωραία.
0: Ξεκίνα εσύ.
1: Λοιπόν, αν κολλήσω κάπου,
0: ναι, ναι,
1: να με συγχωρέσετε, γιατί ειλικρινά έχω συγκινηθεί με αυτά που έγραψα. Υπάρχουν άτομα όταν φεύγουν δεν αφήνουν πίσω τους μόνο τις μια σοπή. Αφήνουν τις μουσικές τους νότες, αφήνουν και απερίγραπτες αναμνήσεις. Αφήνουν στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί τους, ακόμη και αν δεν τους γνωρίσαμε ποτέ προσωπικά. Έτσι και ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Μια ξεχωριστή φωνή, μια ιδιαίτερη παρουσία, ένας καλλιτέχνης που δεν προσπάθησε ποτέ να μοιάσει σε κανέναν. Είχε το δικό του τρόπο, τη δικιά του έκφραση, τη δικιά του αλήθεια. Για περισσότερο από 3 δεκαετίες τα τραγούδια του μπήκαν στις ζωές μας. Τραγουδήσαμε μαζί του για έρωτες, χωρισμούς, νύχτες που θέλαμε να ξεχάσουμε και εκείνες που θέλαμε να θυμόμαστε για πάντα. Ίσως αυτό να είναι τελικά το μεγαλύτερο δώρο ενός καλλιτέχνη. Μας καταφέρνει μέσα από ένα τραγούδι να λέει αυτά που εμείς δεν μπορούσαμε ποτέ να εκφράσουμε. Ο Γιώργος έφυγε ξαφνικά μόλις στα 54 του χρόνια και ίσως γι' αυτό η απουσία του μοιάζει ακόμη πιο δύσκολο να γίνεται πραγματικότητα. Μόλις εχθές ήταν εδώ. Στις φωνές μας, στα ραδιόφωνα, στις παρέες μας, στις αναμνήσεις μας. Σήμερα όμως μένει η μουσική του. Και όσο θα υπάρχει κάποιος που θα πατήσει το play σε ένα τραγούδι του, όσο υπάρχει μια παρέα που θα του τραγουδήσει, ένας άνθρωπος που θα συγκινηθεί ή θα χαμογελάσει ακούγοντάς τον, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα είναι ακόμη μαζί μας. Γιατί οι πραγματικοί καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ από κοντά μας. Μένουν στις στιγμές μας, μένουν στις φωνές μας, μένουν στις καρδιές μας. Καλό ταξίδι Γιώργο, σε ευχαριστούμε για τα τραγούδια, για τις στιγμές, για όλα όσα χάρισες, και απόψε, όπου κι αν είσαι, θα αφήσουμε τη μουσική σου να μιλήσει για σένα. Καλό σου ταξίδι.

0: Πολύ ωραία, πολύ, πολύ όμορφα λόγια.
1: Πώς να μην συγκινηθείς όταν γράφεις κάτι τέτοιο? Χαιρετίσματα και... στην Πέγγι.
0: Στην Πέγγι.
1: Γεια σας boys είναι from ακόμα beautiful Ελλάδα. Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Για προλόγησέ το τώρα, ρίχτω εδώ στην πλάτη.
0: Θες να, εδώ, να παίξουμε το ηχητικό?
1: Ναι.
0: Okay. Δεν παίζει όμως.
1: Να το προλογίσω εγώ λιγάκι.
0: Προλόγησε το.
1: Το κομμάτι που ακούσατε το ξέρετε πολύ καλά. Αν και δεν ήταν με λόγια, αξίζει να το ακούσουμε.
2: Ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη άρχισε ξαφνικά να παίζει παντού στην ιταλική τηλεόραση πριν από μερικά χρόνια. Οι Ιταλοί δεν καταλάβαιναν λέξη, όμως το τραγούδι τους κόλλησε. Ήταν το «Μου λείπεις». Η Opel είχε επιλέξει το τραγούδι για μια διαφήμιση της στην Ιταλία. Και κάπως έτσι, ένας Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής βρέθηκε ξαφνικά στα αυτιά εκατομμυρίων Ιταλών. Οι Ιταλοί άρχισαν να ψάχνουν ποιος είναι αυτός που τραγουδάει. Και εδώ η ιστορία γίνεται ακόμα καλύτερη. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στην Ιταλία με τον τίτλο Missing You, δηλαδή στα αγγλικά το «Μου λείπεις». Ήταν τέτοιο το ενδιαφέρον των Ιταλών για τον Γιώργο Μαζονάκη, όπου λίγο αργότερα η Universal, η δισκογραφική, κυκλοφόρησε εκεί ολόκληρο άλμπουμ του Μαζονάκη με τις καλύτερες επιτυχίες του. Υπάρχει μάλιστα μια υπέροχη ιστορία από έναν Έλληνα που ζούσε τότε στη Ρώμη, τη γράφει στο Twitter με το username Zastro. Μπαίνει μια μέρα μέσα σε μια ταμπακερία κάτω από το σπίτι του και ακούει να παίζει Μαζονάκης. Τότε ρωτάει τον Ιταλό ιδιοκτήτη, πού το βρήκες εσύ αυτό? Και εκείνος του απαντά ότι είναι το τραγούδι από τη διαφήμιση της Opel. Δεν καταλάβαινε τι έλεγε, αλλά του άρεσε τόσο η φωνή που ζήτησε από τον Έλληνα να του φέρει και άλλα τραγούδια του Μαζονάκη. Και ο Έλληνας του πήγε και άλλα τραγούδια και έφτασε η ταμπακερία η συγκεκριμένη στη Ρώμη να παίζει τα άπαντα του Μαζονάκη από το πρωί μέχρι το βράδυ στους Ιταλούς πελάτες της. Και αυτή είναι ίσως μια από τις πιο όμορφες ιστορίες για τη δύναμη της μουσικής και τη σχέση διαφήμισης και μουσικής. Ένα Ιταλός διαφημιστής που ήθελε ένα τραγούδι που ακουγόταν τελείως διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο έπαιζε στην ιταλική τηλεόραση για να κάνει αίσθηση και να προσέξει ο καταναλωτής τη διαφήμιση. Έπρεπε να είναι διαφορετικό μεν, ωραίο στα αυτιά των Ιταλών δε, και ο κόσμος να κολλήσει. Και κάπως έτσι οι Ιταλοί γνώρισαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Και παρότι δεν καταλάβαιναν λέξη από το τραγούδι, κατάλαβαν όσα χρειαζόταν να καταλάβουν. Γιώργο, θα μας λείψεις.
0: Ένα τραγούδι. Έτσι ακριβώς.
1: Ε.
0: Δε κι εγώ πρώτη φορά το έμαθα αυτό σήμερα.
1: Έχει κάνει πολλά που δεν έχουμε μάθει ή ναι, που μαθαίνουμε σιγά σιγά εφόσον ψάχνουμε. Τι λένε μερικές φορές, τρώγοντας ανοίγει και η όρεξη. Έτσι και οι πληροφορίες πάνω στον Γιώργο. Απόψε δεν θα μιλήσουμε τίποτα άλλο παρά για τον καλλιτέχνη τον Γιώργο Μαζονάκη. Και μηνύματα και τηλεφωνήματα να έχετε, θα σας παρακαλέσουμε. Δεν θέλουμε σκανδαλώδεις θέματα να ανοίξουμε, να τιμήσουμε και να αποχαιρετήσουμε τον άνθρωπο με το δικό μας ιδιαίτερο τρόπο. Χαιρετίσματα πάλι από την Πέγγι, λέει, έχει σπάσει το χέρι της.
0: Περαστικά, το άκουσα. Το άκουσα. Περαστικά. Λίγο πριν γυρίσει πίσω στην Αυστραλία. Συνεχίζουμε εμείς.
1: Έχουμε άλλη καλησπέρα.
0: Α, για πες.
1: Τον οποίο θα μιλήσουμε και αργότερα μαζί του. Παναγής μας γράφει καλησπέρα. Ωραία, παιδιά.
0: Καλησπέρα στον Παναγή μας.
1: Ένα να πω για το Μαζό. Όντως, εγώ θυμάμαι, ξέρεις, η φράση λέει ήμουνα νιός και γέρασα. Ήμουνα έφηβος όταν πρωτοάκουσα το Μαζό. Και τώρα, παρόλα που είμαι σε μεγάλη ηλικία, ακόμα τα κομμάτια του παίζονται και ακούγονται από όλες τις γενιές.
0: Πάμε 1992.
1: Όπα.
0: Ο Γιώργος είναι 20 χρονών.
1: Ναι.
0: Και τραγουδά σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα. Άνθρωποι που συνδέονται με την Polygram τον ακούν, κάτι αναγνωρίζουν και σε αυτή τη φωνή, και ακολουθεί η ευκαιρία για δισκογραφία. Ποιος τον ανακάλυψε? Ο Μουρατίδης.
1: Ο Νίκος Μουρατίδης.
0: Ο Νίκος Μουρατίδης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόλις ένα χρόνο, αργότερα, το 1993, ο Μαζονάκης κυκλοφορεί το πρώτο του δίσκο «Μεσάνυχτα και κάτι». Υπάρχει μάλιστα τηλεοπτικό υλικό από την Πάτρα το Δεκέμβριο του 1993. Σήμερα είναι πραγματικά εντυπωσιακό να το βλέπεις για αυτούς που...
1: Μα ήταν παιδάκι ακόμα, ναι, και ο ίδιος.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό τι σου λέει? Και αν το πιάσεις από τους νέους που ξεκίνησαν σαν παιδιά, εγώ χαρακτηριστικά τον μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι το Βαρδί.
0: Ναι.
1: Σαν μικρό παιδί. Εντάξει, με την εξαίρεση του Βαρθακούρης, Μπιθικότσης, μιλάμε για τα παιδιά βέβαια.
0: Ναι,
1: Κακοσέως, μέχρι και ο του Σκηνά ο μικρός. Εντάξει, αυτά είναι, ξέρεις, κάτι single, κάτι ένα-δύο κομμάτια συμμετοχές. Εδώ μιλάμε για ολόκληρο μαγαζί.
0: Είδες και το άλλο βιντεάκι που κυκλοφορεί από τα μαθητικά του χρόνια που τραγουδάει το «Σαν τρελό φορτηγό» του Πάριου.
1: Ναι.
0: Από τότε, φωνάρα, πιτσιρικάς. Ένα νεαρό λοιπόν που μόλις έχει κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο και μιλά σε έναν τοπικό δημοσιογράφο, χωρίς φυσικά να μπορεί να γνωρίζει ότι οι επόμενες τρεις δεκαετίες της ζωής του θα εξελίζονταν μπροστά στα μάτια ολόκληρης της Ελλάδας. Και μετά έρχεται το 1994, ο δίσκος «Με τα μάτια να το λες», και κάπου εδώ τα πράγματα αρχίζουν πραγματικά να απογειώνονται. Τρεις το πρωί, «Μη μου ζητάς», «Τίποτα» και ένα τραγούδι του οποίου ο τίτλος, κοιτάζοντας σήμερα ολόκληρη τη ζωή του, μοιάζει σχεδόν αυτοβιογραφικός. «Ανήκω σε μένα», το οποίο παίξαμε πριν.
1: Mm-hmm.
0: Για έναν άνθρωπο που πέρασε την καριέρα του αρνούμενος να χωρέσει άνετα στο ορισμό που είχαν οι άλλοι για εκείνον. Δύσκολα θα μπορούσε να υπάρχει πιο τεράστιος τίτλος.
1: Έλατε.
0: Συνεχίζουμε.
1: Χαιρετίσματα να στείλουμε και στον συνεργάτη μας, τον Νίκο Τοσαρή, στον Νεκτάριο στο Αίγιο και στο Θωμά. Να είστε καλά.

0: 7:45. Τελειώσαμε εδώ. Από τον Γιώργο Μαζονάκη φυσικά.
1: Ρυθμός.com.au. Μπείτε να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα από τον Αυστραλιανό, ελλαδικό και διεθνή χώρο. Μαζί μας έχουμε και στο στούντιο την κορούλα σου. Έλα εδώ, Αθανασία. Έλα.
0: Ήθελε ειδικά να έρθει απόψε. Λόγω. Επειδή κάνουμε το αφιέρωμα στο Μαζονάκη.
1: Πώς να μην το κάνει.
0: Μου λέει μπορώ να έρθω, ενώ έχει σχολείο αύριο.
1: Ναι, εντάξει, θα πάει και σχολείο. Θα πάει και λίγο αργά, δεν πειράζει. Ξενύχτησε τιμώντας τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Θέλω να πω, να κάνω ένα πρόλογο για την κόρη μου, ότι ήξερε τα τραγούδια τα πιο τελευταία.
1: Αφού είσαι DJ, όλα τα ακούει από σένα.
0: Εντάξει, ακούει τα πιο τελευταία, έτσι. Τα πιο τελευταία. Το αγαπώ σημαίνει και όλα αυτά που παίζω με στο αυτοκίνητο. Το θέμα είναι ότι τώρα με την απώλεια
1: του Γιώργου
0: έχω μπει λίγο πιο βαθιά στη δισκογραφία του και παίζω τα παλιά του στο αυτοκίνητο. Και μέσα σε αυτές τις μέρες παίζουμε συνέχεια Μαζονάκη.
1: Όλη την ανθολογία.
0: Από τις αρχές, από το Μου Λείπεις, το Gucci φόρεμα.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Είσαι φοβερή, όλα αυτά.
1: Ευρύνονται και τα ακούσματα της Αθανασίας. Αθανασία, ποιο είναι το κομμάτι που σ' αρέσει περισσότερο του Γιώργου? Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο. Έλα. Ποιο είναι
0: ποιος το αρέσει?
2: Το Gucci φόρεμα.
1: Είδες ένα τραγούδι, ένα τραγούδι πόσο, 20 και χρονών ή 15?
0: Το 2003 δεν ήταν?
1: Ναι. Ακόμα ακούγεται. Άλλο τραγούδι που σ' αρέσει, του Μαζονάκη?
2: Τώρα.
0: Αυτό που λέμε το Ναράς. Ναι.
1: Θέλεις να στείλεις χαιρετίσματα σε κανέναν?
2: Ναι.
1: Έλα πιο κοντά.
0: Πιο κοντά.
2: Η γιαγιά Πέγκη.
0: Α, που ακούει από την Ελλάδα.
1: Ναι. Λοιπόν, έχεις και χαιρετίσματα από τον Bubbles. Γράφει «Hi, Sia μου, και ο Bubbles loves you». Εσύ, τι θέλεις να το πεις?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, άντε τράβα στη θέση σου πάλι. Λοιπόν, έχουμε χαιρετίσματα και από την Ελλάδα. Τη θεία σου την Αγγελική.
0: Α, καλησπέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Καλησπέρα στη θεία.
1: Πολύ κρίμα ο χαμός του Μαζονάκη. Ιδιαίτερος άνθρωπος. Έφυγε πολύ νέος. Φιλιά από μάνα Ελλάδα. Καλή άνοιξη για εσάς. Έτσι ακριβώς. Από το Εγάλεο City σου γράφει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Για εσάς καλό φθινόπωρο, για εμάς. Δηλαδή καλό.
0: Καλή άνοιξη για μας.
1: Φιλιά σε όλα τα ανήψια και ξαδέρφια μου. Και όταν άκουσε την Αθανασία γράφει «Αχού να το μανεκέρμα». Φιλάκια μωρό μου, να είσαι καλά. Έτσι, οικογενειακή εκπομπή, όλη μια οικογένεια, που αλλού εδώ στην παρέα του Ρυθμού. Πολλές εκπλήξεις μετά από τις διαφημίσεις αργότερα, Γιώργο. Όχι, δεν θα τις πω. Δεν είναι εκπλήξεις, θα τα πούμε τώρα. Μετά από τις διαφημίσεις. Πλάτων Δενεζάκη, για το Μαζονάκη θα πει. Κώστας Τριανταφυλλίδης, για Μαζονάκη. Δημήτρης Τιμονίδης, DJ Τίμο. Και πολλοί άλλοι θα πούνε και αυτά που έχουν βιώσει ή αυτά που γνωρίζουν, αυτά που έχουν τέλος πάντων στην καρδιά τους, στην ψυχή τους να εκφράσουν για τον Γιώργο Μαζονάκη. Να στείλουμε χαιρετίσματα και στη Βίκη και βεβαίως στην κυρά σου την Τίνα. Να σε καλά, Τίνα.
0: Όλοι συντονισμένοι απόψε.
1: Μέχρι και κυρά μου, γεια σου αρετή. Φιλάκια πολλά.
0: Συνεχίζουμε εμείς με το αφιέρωμα μας στον Γιώργο.
1: Τονίζουμε ότι θα κρατήσουμε μέχρι αργά. Δεν υπάρχει ωράριο απόψε. Αν χρειάζεται λίγο παραπάνω, θα πάμε και λίγο παραπάνω για να το διασκεδάσουμε, για να τον γιορτάσουμε όπως πρέπει αυτό το καλλιτέχνη.
0: Και εδώ, Μιχάλη, υπάρχει μία από τις ιστορίες του Μαζονάκη που αξίζει πραγματικά να θυμόμαστε. Το 1996... η καριέρα του έχει ήδη αρχίσει να απογειώνεται. Εμφανίζεται σε μαγαζιά όπως το Bio Bio. Και τότε έρχεται ο ελληνικός στρατός.
1: Οπα.
0: Μετά από προηγούμενες αναβολές, τον Ιούνιο του 96 ο Μαζονάκης παρουσιάζεται για τη στρατιωτική του θητεία. Αρχικά στην Κόρινθο, αργότερα στη Σπάρτη και στη συνέχεια στο Πετροχώρι κοντά στην Ξάνθη. Υπήρχε όμως ένα μικρό πρόβλημα. Μέχρι τότε όλοι ήξεραν ποιος ήταν. Σύμφωνα με δημοσιευμένη αφήγηση από τη θητεία του, όταν στην πρωινή αναφορά ακουγόταν το όνομα Μαζονάκης, οι υπόλοιποι φαντάροι απαντούσαν «Στον ποιο, κύριε Λοχαγέ». Γιατί εκεί υποτίθεται πως έπρεπε να βρίσκεται ο διάσημος πλέον Μαζονάκης. Όχι στην αναφορά του στρατοπέδου. Η θητεία του διήρκησε περίπου 18 μήνες και μετά επέστρεψε στη μουσική. Ε?
1: Δεν ήταν και μικρή.
0: Όχι. Το 97 λοιπόν ήρθε ένας ακόμη δίσκος που έμελε να καθορίσει ακόμη περισσότερο την εικόνα του παιδί της νύχτας.
1: Και εκεί είναι το παράδοξο, που ακούμε ένα κομμάτι μετά το άλλο και ξέρεις, ο άλλος ακούει τώρα το επόμενο κομμάτι, κομματάρα αγαπημένη μου, και μετά ακούει το επόμενο τραγούδι, κομματάρα το αγαπημένο. Δεν υπάρχει, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις λίγα κομμάτια για να πεις α.
0: Αυτό το CD θυμάμαι και πάλι είδες, θυμάμαι τώρα τα εφηβικά μου.
1: Ναι.
0: 97 έτσι κυκλοφόρησε. Και είχε πάει ένας του φίλου μου ο πατέρας, οι γονείς μάλλον, είχαν πάει Ελλάδα διακοπές. Και τότε τα CD ήταν φαρμάκι.
1: Ναι.
0: Εδώ ειδικά.
1: Μισή περιουσία, τέλος πάντων.
0: Και είχα πει τότε, αφού λέει κανένα CD παιδιά θέλετε, λέω ναι, του Μαζονάκη και τη Σαμίου τότε ήτανε. Και ήτανε που εμφανιζόντουσαν μαζί τότε στο χάος.
1: Α, και την Άντζη, ναι.
0: Και είχε όλες τις μεγάλες επιτυχίες αυτό το CD. Όπως ήταν αυτό εδώ.
1: Κομμάταρα!

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eton Mall Oakley.
2: Το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eton Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου.

0: τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TIC.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Έτσι ακριβώς. Επιστρέφουμε.
1: Το άλλο κομμάτι ήθελα εκεί πέρα.
0: Ποιο άλλο ήθελες εσύ?
1: Το φεύγοντας. Εντάξει, θα το αργότερα.
0: Ναι. Θα το βάλω μετά. Φεύγοντας θα πάρεις ό,τι θες.
1: Να μιλάς πιο ωραία. Λοιπόν.
0: Okay.
1: Ρυθμός αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μπούμε στο ψητό αμέσως. Έχουμε έναν συνεργάτη ο οποίος τώρα και καιρό μας τα λέει όπως πρέπει. Δεν είναι κανένας άλλος παρά ο Πλάτωνας Δενεζάκης. Πλάτωνα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Πλάτων.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Μιχάλη και σε όλους τους φίλους ακροατές του ρυθμού. Ο Φαντομάς θα έλεγα.
0: Εμφανίζομαι.
2: Ευχαριστώ πάντως για την πρόσκληση και για το αφιέρωμα αυτό που γίνεται για τον Γιώργο Μαζονάκη, που θα έλεγα η είδηση θλιβερή, έτσι, ο εφησιαστικός αυτός και απροσδόκητος θάνατός του πραγματικά άγγιξε, θα έλεγα, και συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο αλλά και τον απανταχού ελληνισμό γενικότερα.
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς, δεν θα έλεγα κλαίει όλη η Ελλάδα, κλαίει όπου υπάρχει ελληνισμός.
2: Κοίταξε, ναι, θα έλεγα ότι άγγιξε και τους θαυμαστές του, αλλά και εκείνους που δεν είχαν τέτοιου είδους μουσικές προτιμήσεις. Δηλαδή,
1: ναι,
0: έτσι ακριβώς.
2: Και θα,
0: όπως γράψανε θα μερικοί, όταν κάνει ανάρτηση ο Γιώργος Νταλάρας για τον Γιώργο Μαζονάκη, πάει να πει...
2: ναι.
1: Το λεγόμενο, όπως λένε στα αγγλικά, respect.
0: Respect, φυσικά.
2: Respect και όντως όλοι από τον καλλιτεχνικό χώρο τον κάνανε respect. Όχι τώρα στις τελευταίες μέρες, ίσως τώρα να εμφανιστήκανε ή να τους παρουσιάσανε, αλλά νομίζω ότι ήταν κοντά του και είχε πολλές μεγάλες τέτοιου είδους συνεργασίες.
0: Έτσι.
2: Τώρα... Καλό το κάλεσμα. Τι να πει κανείς όμως για τον Μαζονάκη που έχουν υποθεί τόσα πολλά, έτσι. Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη, ένα μοναδικό στυλ, κάτι διαφορετικό λαϊκού τραγουδιστή, αν μπορούσαμε να πούμε. Μια ιδιαίτερα, μια εμφάνιση πάνω στην

0: στην πίστα που συζητιόταν. Μάλλον την μια εμφάνιση είχε τον τρόπο του, με την ίδια άνεση μπορούσε να εμφανιστεί πάνω στην πίστα με παπιόν, με φούστα, με σορτσάκι, με κοστούμι και ό,τι τρελό μπορούσε να φανταστείς.
1: Και ακόμα θα γέμιζαν οι πίστες, ναι. Ή τα μαγαζιά, τέλος πάντων.
0: Δεν ήξερε να το πουλήσει. Δηλαδή, προκαλώντας βέβαια πολλές φορές πότε θετικά και πότε αρνητικά με τις εμφανίσεις του, τις κινήσεις του πάνω στην πίστα και όλα αυτά.
1: Πλάτων, έχει κρατήσει δεκαετίες η μουσική του, δηλαδή αυτός σαν τραγουδιστής πρώτα απ' όλα, και δεύτερον η μουσική του. Και στον πρόλογο του Γιώργου είπε ότι υπάρχουν και φτάνουμε στο σημείο που όχι εμείς σαν οι πρώτοι που ακολουθήσαμε τον Γιώργο, μέχρι τα εγγόνια μας ακούνε σήμερα.
0: Ναι, γιατί έκανε διάφορες συνεργασίες και ένα πλούσιο ρεπερτόριο που μπορούσε να σταθεί δηλαδή σε οποιοδήποτε είδος τραγουδιού, από τραγούδια που ερμήνευσε τις παλιά λαϊκά μέχρι μοντέρνα, με μοντέρνους τραγουδιστές που με αυτόν τον τρόπο πλησίασε και την σημερινή νεολαία. Πάντως λέει ότι λέει, όντως έτσι είναι από ό,τι θυμάμαι και εγώ, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο, για μένα, χώνευτος τώρα τουλάχιστον στα τελευταία, ο Νίκος ο Μουρατίδης που τον έτσι δεν είναι κάπως έτσι ότι τον
1: την προβολή σαν μάνιτζερ, ναι.
0: Ναι, γιατί ήταν στην Πάτρα σε κάποια τώρα, κέντρα εκεί πέρα. Και οφείλεται στην αιμονή του Ζαχαράτου και του Ασλάνη που πείσανε τον Μουρατίδη και πήγε και τον είδε και τον άκουσε σε ένα κέντρο εκεί στην Πλάκα και στην Πάτρα, συγγνώμη, και από εκεί ξεκίνησε. Και μάλιστα από ό,τι διαβάσαμε τουλάχιστον, και εγώ το διάβασα, δεν το γνώριζα, ότι το πρώτο του άλμπουμ δεν είχε καμία επιτυχία, τίποτα, πάτωσε και δεν το έβαλε κάτω. Και δεν υπόγραψε και συμβόλαιο με το Μουρατίδη, με την πόλη Κράμα από την αρχή. Πάνω στα νιάτα του, δηλαδή, όταν ήταν 20-21 χρονών, ενώ του προσφέρανε συμβόλαιο με την πόλη Κράμα, αυτό δεν το δέχτηκε. Δεν το υπόγραψε, σηκώθηκε και έφυγε, ξαναπήγε στην Πάτρα.
1: Ναι.
0: Μετά το ξανασκέφτηκε, έκανε ένα άλμπουμ, είχε μια αποτυχία, αλλά μετά το δεύτερο άλμπουμ έβγαλε λαϊκά, να το πω, τα κέρατά του. Ανήκω σε μένα, ναι, και αυτά που φαντάζομαι τα αναφέρατε.
1: Είπες λαϊκά. Είπες λαϊκά, ναι. Πλάτωνα. Δύο ερωτήσεις. Την πρώτη έχει να κάνει με τα δικά σου τα ακούσματα. Γιατί λαϊκά ακούς. Να το πούμε αυτό. Σε εκφράζανε τα κομμάτια που άκουγες και από τον Γιώργο. Γιατί τα ακούσματά σου είναι πολύ ευρύτατα.
0: Θα έλεγα ότι έτσι μ' αρέσανε αρκετά από τα τραγούδια του και χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Δηλαδή, ειδικά θυμάμαι εκείνο το, και ήμουν και στο Ρυθμό κιόλας, που ήταν από τα αγαπημένα μου, ήταν το εκείνο το Μπόρα Μπόρα.
2: Ναι. Αυτό είπε και η κόρη μου πριν, ναι. Με τον Αράς που είναι.
0: Ναι, μπράβο, πολύ πιασάρικο είναι, ναι. Και με όρισε τον άλλο, δεν το θυμάμαι που ήταν συνεργασία. Ένας μοντέρνος τραγουδιστής.
2: Ναι, δικό του είναι κανονικά, του Αράς. Είναι από την Περσία αυτός, νομίζω. Είναι
1: στο DJ, θα σε ενημερώσει σε όλα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά πάρω και στο δικό σου το αντικείμενο, Πλάτωνα. Έχεις δεκαετίες στο ραδιόφωνο. Ωραία. Δεκαετίες. Τώρα να τα εκατοστήσεις δεν το λέω, γιατί αυτό είναι σκλαβιά να κάνεις ραδιόφωνο τόσα χρόνια.
0: Όταν το αγαπάς και σου δίνεται η ευκαιρία και μπορείς, δεν είναι καθόλου σκλαβιά πραγματικά. Και είναι από τις αγάπες μου αυτές.
1: Όχι, απλά μου θυμίζει το Μπάρμπα που γνωρίσαμε σήμερα, 99 χρονών. Λοιπόν, μια γρήγορη ερώτηση. Υπήρχανε έχεις τώρα παίξει, λάθος ορολογία χειρίζομαι, αλλά έχεις κάνει ραδιόφωνο σε διάφορους ομίλους κατά καιρούς. Υπήρχε ποτέ κάποιος που σου ήρθε και σου επέβαλε να παίξεις συγκεκριμένα κομμάτια και προπαντός του Μαζονάκη για να προβληθούν στο ραδιόφωνο?
0: Όχι, όχι, ποτέ. Ποτέ ούτε του Μαζονάκη ούτε κανενός άλλων τραγουδιστή. Κανένας δεν μου είπε ποτέ τι θα κάνω στο ραδιόφωνο. Όποτε μου το λέγανε έφυγα.
1: Ή να πεις όχι. Κάτι για παράδειγμα που δεν ήθελες να πεις αλλά με τον όχι. Άραγε Μαζό έπαιζες με την καρδιά σου?
0: Ω, βέβαια, και ειδικά άμα ήμουν και λίγο τρελαμένος από τα αγαπημένα μου ήταν το Ανήκω σε μένα.
1: Σωστός.
0: Πάρτα έλεγα, να τώρα είναι για πάρτι. Δηλαδή πρώτα τα έβαζα. Και νομίζω όλη η παραγωγή κατά κάποιο τρόπο έτσι λειτουργούν, με ραδιοφωνική παραγωγή. Ότι πρώτα θα πρέπει να αρέσει σε σένα αυτό που θα ακούσεις και μετά έτσι να το μεταφέρεις και στον άλλον το τραγούδι που θα βάλεις. Βέβαια υπάρχουν και εκείνα που λες θέλει ο μπάντας να ακούσει το τάδε τραγούδι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Αλλά σου λέει έχει πολλά πολλά αγαπημένα τραγούδια. Εντάξει, ξέρεις τι με εντυπωσίασε, για να μην σας τρώω και το χρόνο σας, γιατί όλα φαντάζομαι αυτά έχουν υποθεί. Με εντυπωσίασε πάρα πάρα πολύ που δεν το γνώριζα και αιτία του θανάτου του θα έφερε στη δημοσιότητα με πολλές πτυχές του που πραγματικά τουλάχιστον εγώ προσωπικά αλλά και άλλοι φαντάζομαι δεν γνώριζα την φιλανθρωπική του δράση.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Δηλαδή
1: δάνειζε λεφτά, βοήθεια. Ναι, ναι.
0: Ναι, βοήθεια. Δηλαδή, διάβασα μια περίπτωση ενός παραολυμπιονίκη που είπε μια ιστορία για τη δικιά του ιστορία και του τραγουδιστή του Μαζονάκη για τη βοήθεια που του έδωσε όταν είχε ανάγκη, όταν μετά από ένα ατύχημα ακροτηριάστηκε στο πόδι του και τον βοήθησε οικονομικά.
1: Ναι.
0: Ένας άλλος που είπε ότι βοήθησε οικονομικά νέα παιδιά που ήθελαν να σπουδάσουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι και αυτές οι καλές
1: πράξεις
0: του ανθρώπου, ναι. Οι πράξεις που πολύ κολλήσαμε στο τι έκανε, τι έπαινε, τι έβανε, τι αυτό. Εντάξει, πάντως συγκλώνησε ο τρόπος ο οποίος έφυγε. Αυτό είναι το συνταρακτικό. Αλλά λέμε το φιλανθρωπικό του έργο και θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί που λέμε έτσι, βοήθησε παιδιά με καρκίνο, πλήρωνε δίδακτρα σε φοιτητές, έκανε πάρα πολλά, έχω διαβάσει τώρα τελευταία.
1: Τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια, ναι.
2: Ναι.
0: Ναι. Ναι, και τα οποία θα λέει κοίταξα, να βοηθάω, κάνω ράνο, να βγαίνει με αυτά τα στην επιφάνεια, στη δημοσιότητα, για να κερδίσει δημοσιότητα, κάτι που δεν έκανε.
1: Γούσταρε
0: να βάλει εκεί την δρέλα του, το φτάνει του, το έτσι του, το αλλιώς του, να κάνει τις κινήσεις του. Προκαλούσε έτσι, ξέρω πώς να σου επικεντρώσει το ενδιαφέρον,
1: ναι.
0: Πάνω σε αυτό που δεν το χρειαζόταν, μόνο η φωνή του έφτανε, αλλά
1: έτσι,
0: καθένας το όπως κάνει. Να
1: τον πούμε,
0: ο Θεός να τον αναπαύσει εν ειρήνη, συγκλονιστικό που έφυγε νέος, που έφυγε με αυτόν τον τρόπο και μάλλον ο τρόπος αυτός που έφυγε ήταν κάτι που σήκωσε μια έτσι ευαισθησία και επανάσταση για τον τραγουδιστή αυτό, να μας πει.
1: Ωραία. Πλάτων, το αγαπημένο σου από τα κομμάτια του, και αν το έχει παίξει ο Γιώργος δεν το παίζουμε ξανά, αλλά αν είναι να το παίξει κάπως αργότερα, και με αυτό θα κλείσουμε.
0: Πολλά τα αγαπημένα μου. Τώρα πιο είπα το πιο βέβαια το... Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο τώρα έτσι συγκεκριμένα. Το φεύγω για μένα.
1: Τον ακούς τη βάζει όμως χαλάκι και ετοιμάζεται.
2: Το Gucci φόρεμα.
0: Α, το Gucci φόρεμα. Άλλο και τι το πάρει. Ναι, βέβαια. Είναι μεγάλο σου ξέρει. Ήταν και τη εποχή μας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τραγούδι. Και είχαμε και την ευκαιρία, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, μας έδωσε η ευκαιρία. Μας δόθηκε ευκαιρία να τον απολαύσουμε και εδώ στην Μελβούρνη, έτσι, σε περιοδία που έκανε.
2: Έτσι.
1: Ναι. Πλάτων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είναι αυτό που λένε, αλλάξανε τα πλάνα του και έκανε το λάθος του το τελευταίο.
1: Έτσι,
2: έτσι όπως το λες.
0: Να κλείσουμε έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και...
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Μη μας χρέωσε πολλά, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Όχι, ξέρω που θα
2: συνεχίσουμε.
0: Γεια χαρά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
2: Γεια χαρά.
1: Όταν επιστρέψουμε, έχουμε

0: Καλησπέρα να στείλουμε στο Περιστέρι. Από εμάς καλησπέρα, καλό μεσημέρι εκεί.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Πες μου σε ποιο κλαμπ δεν παίξαν αυτό το κομμάτι οι DJ.
0: Παίχτηκε, αλλά όπως...
1: Σε όλα τα κλαμπ, δηλαδή και μερικοί μπαίναν στο κλαμπ και λέγανε στους DJ με το που θα μπω εγώ θα παίξει το κομμάτι.
0: Ναι, εντάξει. Πολύ όμως, νομίζω παίχτηκε πιο πολύ το Ζηλεύω του Μαζονάκη.
1: Ποιο ήταν το άλλο που έκανε με τη Δέσποινα, το
0: Αμανέ. Αμανέ, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, έχει έτσι κάνει μερικά ντουέτα και με την Κοκκίνου. Με ποιους άλλους έχει, με την Πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Έχει κάνει. Το Σ' έχω κάνει Θεό που το ξαναέκανε.
0: Ναι.
1: Τραγουδούσε η Στανίση. Μιλάμε, άφησε εποχή. Λοιπόν, ναι, όντως από το Περιστέρι, όπως είπες, χαιρετίσματα από τη Vivian. Μας γράφει. Hi George.
0: Και στον Νόντα και στην Νίκη, εκεί, βεβαίως, καλησπέρα.
1: Αλλά και τη Σία που είδε, την κορούλα σου, λέει I hear you're with dad, lots of kisses from γιαγιά and παππού. Επίσης έχω άλλο ένα μήνυμα,
0: ναι.
1: Μπείτε και στο YouTube αν θέλετε να μας ακολουθούς.
0: Όπα,
1: λοιπόν, έχω ένα μήνυμα. Γεια σου πατρίδα, στο Down Under. Χαιρετισμούς μας γράφει Jag Ιού. Να είσαι καλά. Στείλτε τα μηνύματα. Εμείς έτσι ακριβώς πολύ ευχαρίστως να τα διαβάσουμε. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Τον έχουμε.
0: Ναι, τον έχουμε.
1: Τον έναν
0: το μοναδικό, τον παραγωγάρα μας.
1: Γιατί το λέμε παραγωγάρα, μπορείς να το προλογίσεις?
0: Γιατί είναι μεγάλος και τεράστιος.
1: Α, εντάξει.
0: Κώστας Τριανταφυλλίδης, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς τι κάνετε?
2: Τεράστιος.
0: Είσαι.
2: Έχω γίνει μισός ρε Γιώργο.
1: Πάλι καλά που δεν σε είπε τρισδιάστατο. Λοιπόν,
2: ναι.
1: Κώστα...
2: Εσύ κύριε μπλουμ, τι κάνεις, καλά.
1: Πέρα από μια φιλία που τηρούμε τώρα και χρόνια, είσαι... Ναι. Ένας, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, ένας μουσικός παραγωγός, μουσικός με όλη την έννοια και τραγουδιστής που έχει δουλέψει, έχει κάνει αυτό το μεγάλο άλμα. Φεύγω από Αυστραλία, πάω Ελλάδα, κάνω καριέρα, ναι. Και γυρίζω πίσω σαν άνθρωπος, γιατί μερικοί γυρίζουν πίσω, και το λέω λαϊκά μιλώντας, καβαλημένα καλάμια και ξεχνάνε από πού ξεκίνησαν, τις ρίζες τους, τους φίλους τους και πάει λέγοντας. Εσύ όμως δεν έχεις κρατήσει αυτά, έχεις κρατήσει όλα τα θετικά στοιχεία. Σ' αρέσει ο πρόλογος μέχρι τώρα?
2: Και μετά,
1: είσαι πολύ ταπεινός, αλλά έχεις και μία εμπειρία, μία ιστορία κιόλας να μας μοιράσεις για αυτό το καλλιτέχνη, το οποίο άφησε και αυτό στη δικιά του ρετσινιά, σε αυτό που λέγεται μουσικό πεντάγραμμο.
2: Ναι, παιδιά, εγώ θα επιβεβαιώσω αυτό που είπε και ο Πλάτων νωρίτερα. Άκουσα και τα τελευταία λόγια του, πως είχε κάνει πάρα πολλά και σε αντίθεση με καλλιτέχνες, ας πούμε, που έχουν τα marketing και τα promotion teams τους, να κάνουν κάθε τι για να κάνουν προβολή, που στη φάση που ας πούμε πάνε σε ένα ορφανοτροφείο φερρυπίν και πάει λέγοντας, ή με καταλαβαίνετε
1: με ένα τηλεοπτικό συνεργείο για να κάνουν προβολή, αυτοπροβολή.
2: Μπράβο. Σε αντίθεση ο Γιώργος έκανε, τα κρατούσε, δεν είχε και την ανάγκη να τα κάνει αυτά.
1: Ήταν και πολύ στον εαυτό του, εντάξει, δουλειά, αλλά τα προσωπικά του τα κράταγε προσωπικά.
2: Και καλά έκανε, και σε αυτό με έφερες και σε ένα σημείο το οποίο θα το συζητούσαμε σίγουρα, αλλά παιδιά, όλοι έχουμε προσωπικές ζωές, όλοι κάνουμε τι κάνουμε, ας αφήσουμε τον άνθρωπο εκεί που είναι και να σεβαστούμε μόνο τι μας πρόσφερε σαν καλλιτέχνης, τίποτα άλλο. Και έτσι, να τον θυμόμαστε έτσι. Δεν είναι ανάγκη να μπούμε σε κάτι νύστικα, φωτσομπολίστικα και πάει λέγοντας. Οι οικογένειες τα έχουν αυτά και ό,τι είναι, είναι. Τέλος αυτή η συζήτηση. Και θα ήθελα, ας πούμε, να τα αφήσουν.
1: Είσαι, αν δεν κάνω λάθος, στη δεκαετία του 80 και 90, μια μπάντα αμάν αμάν που γνώριζε όλη η Ελλάδα. Δεν είχατε κάνει μια επιτυχία και εξαφανιστήκατε. Τραγουδάς εντός και εκτός Ελλάδος. Συνεργάζεσαι με διάφορους καλλιτέχνες. Πώς κρίνεις έναν νεαρό, δροσερό Γιώργο Μαζονάκη όταν τον πρωτοβλέπεις ή τον... Δεν γνωρίζω αν κάνατε συνεργασία ή αν τον γνώρισες καλά-καλά, αλλά πώς τον κρίνεις εσύ σαν άνθρωπο και μετά σαν τραγουδιστή?
2: Λοιπόν, τον είχα γνωρίσει. Οι Αμάν Αμάν, ας πούμε, άρχισαν περίπου 96-97. Το Γιώργο τον είχα γνωρίσει σαν μουσικός που είχα στήσει κάποια προγράμματα στην Πάτρα σαν καλλιτεχνικός διευθυντής για κάτι εξτρά που ήταν για 15 Αύγουστα και τα λοιπά. Είχα στήσει κάτι προγράμματα και τον γνώρισα τότε γιατί ήταν σε ένα μαγαζί εκεί, νομίζω Παριζιάννα, κάπου εκεί, μπας περιπτώσει. Και γνωριστήκαμε εκεί όλοι. Και πολύ ταπεινός, κανένα πρόβλημα, σεβότανε τον καθένα. Τι να σας πω, φιλικότατος, δεν είχαμε κανένα, δηλαδή δεν είναι από αυτούς που το δείχνανε. Ήτανε, ας πούμε, στις αρχές του εκεί. Ναι. Μετά, το νομίζω το τραγούδι που άρχισε... ήταν νομίζω το 92-93, Γιώργο, εσύ μπορείς να με τσεκάρεις αυτό το θέμα. Ένα τσιφτετέλι. Δεν το θυμάμαι τώρα. Πάση περιπτώσει.
0: Τσιφτετέλι γνωστό ή...
1: Όχι, λέει, 92-93 Ελλάδα ακούστηκε.
2: Ελλάδα ακούστηκε.
0: Ναι, okay.
2: 93, δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
0: Από τον πρώτο του δίσκο.
2: Ναι, τον πρώτο του. Μετά
0: στη μέση του δρόμου που λέει. Μου είπες άγαπο μωρό μου και ξαφνικά στο άρπακόλα.
2: Μεσάνυχτα και κάτι.
0: Μεσάνυχτα και κάτι. Ναι. Οκ. Okay.
1: Πάλι καλά. Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα εχθές. Εσύ θυμάσαι τραγούδια,
0: ναι,
1: 20 χρόνια πριν. 30.
2: Κοίταξε. 30. Μιχάλη, σαν αυτό το εντός εισαγωγικών μαέστρος και μπας περιπτώσει που χρησιμοποιούν, που δεν μ' αρέσει καθόλου και το ξέρεις αυτό. Είμαστε ενήμεροι στα τραγούδια. Ναι. Σε όλα. Και έπρεπε να είμαστε. Λοιπόν. Και μετά, δηλαδή, σαν σε αυτή τη θέση, μπορώ να σου πω πως ήταν ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που κοιτάγαμε τι τραγούδι έχει στην επικαιρότητα που πάντα είχε για να βάζουμε μέσα στο πρόγραμμα. Mm. Αυτό το έκανα και εγώ και συνάδελφοι. Δηλαδή, ήταν ένας από τους τραγουδιστές που είχαμε εκεί συνέχεια.
1: Ναι.
2: Πανταζίδες, πάει λέγοντας εκείνη την εποχή. Και ήταν, δηλαδή, μπορεί να βάλεις τραγούδια, ζηλεύω, ζηλεύω. Μετά, δηλαδή, άλλα τσιστετέλια, Γιώργο.
0: Είσαι φοβερή.
2: Δεν μπορούν να έρχονται το... Ναι, μπράβο, δεν το θυμάμαι. Ναι, το είσαι φοβερή.
1: Άραγε, ναι. Το δεύτερο, λοιπόν, κομμάτι της ερώτησής μου ήταν πώς τον κρίνεις σαν καλλιτέχνη.
2: Για μένα είχε δύο πράγματα. Είχε φωνή και είχε το κοίταμε και το δικό του στυλ που σε έκανε να τον κοιτάζεις.
1: Ναι.
2: Αυτό. Τα look τα είχε, αλλά έχει ένα ύφος το οποίο, εντάξει, σε ορισμένους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Εμένα, έτσι, μου αρέσει.
1: Φρόντιζε το μαγαζί να είναι γεμάτο όμως κάθε βράδυ που...
2: Ναι, ναι, και είχε και το μαγαζί γεμάτο και μέχρι και, ας πούμε, ήταν από τους λίγους, γιατί εγώ επέστρεψα το 2010 τέλη, ήταν από τους λίγους που παρακολουθούσα. Γιατί ήταν, μπορεί να πω τη λέξη, διαχρονικός. Πόσα χρόνια ήτανε?
1: Δεκαετίες.
2: Ξέρω εγώ, 30 χρόνια συνολικά. Εγώ 20 χρόνια. Γιατί από τότε που γύρισα, δεν... Ξέρεις, ασχολούμαι πάρα πολύ και το ξέρετε και οι δύο αυτό. Αλλά αυτόν και κάποιους άλλους πάντα ακολουθώ.
1: Ωραία.
2: Αυτούς που έχουν δηλαδή ρεπερτόριο δικό τους και δισκογραφία που μπορούν να κρατήσουν 2 ώρες στο πατάρι, ας πούμε.
1: Με τη δικιά τους μουσική εννοείς, ναι.
2: Με τα δικά τους τραγούδια, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Και να σε πάρουν από, για μένα, η τετράγωνη λογική, από ζεμπέκικο, χασάπικο, χορευτικό και μπαλάντα, να τα έχει όλα. Και αυτός τα έχει όλα.
1: Λοιπόν, Κώστα, θα σε αποδεσμεύσουμε, αλλά θέλω να σε δεσμεύσουμε κάπου αλλού. Την επόμενη εβδομάδα είσαι εύκαιρος να έρθεις στο στούντιο να μας πεις λίγο, να μιλήσουμε για τη δικιά σου ιστορία, να μας εξηγείς πώς είναι η νύχτα, πώς είναι η μέρα, πώς είναι το στούντιο, όλο αυτό, γιατί πολλά έχεις να μας πεις.
2: Πώς τα βρήκα όταν γύρισα.
1: Όλα αυτά.
2: Α, δεν θα είναι πολύ εκεί.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, σε δεσμεύω.
2: Με δεσμεύεις, βεβαίως. Ωραία, θα καλώ να σας δω και να δω.
0: Τον στρίμωξες τώρα στο τηλέφωνο που τον έχεις στον αέρα.
2: Θα σας αγκαλιάσω.
1: Άκου. Θα τον φτιάξω κι αλλιώς. Θα φέρω και έναν άλλον φίλο του εδώ πέρα. Αν μπορώ κιόλας, θα φέρω και τον Μιχάλη τον Λιακουρδί να μας φύγει για το πανηγύρι που έχει αυτός.
0: Είδες,
1: λίγο να
0: κλείσαμε.
2: Ωραία.
1: Να περάσουμε να κάνουμε πάρτι δικό μας.
2: Θα έχουμε και πολύ offer.
1: Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Τα λόγια είναι περιτά για τον Γιώργο. Θα σου δώσω, αυτό νομίζω θα σου απαντήσει μία ερώτηση που μου έκανες. Λοιπόν, είχα την τύχη να συνεργαστώ με 2 καλλιτέχνες που είχα, ας πούμε, που είχαν σουξέ την εποχή, περίπου το 2004, κάπου εκεί 5, με τον αείμνηστο τον Λιβοσκόπουλο. Αυτός ο άνθρωπος, όταν ήμουν δηλαδή δίπλα του στο καμαρίνι ή οτιδήποτε, τάχανα, δηλαδή, πώς να σου το πω, με ψάρωνε, δηλαδή, ναι. Όχι με αυτό που μου έδειχνε, απλώς είναι star, είναι, τι να σου πω, κάτι άλλο. Ο Γιώργος δεν μου έδωσε εμένα τέτοια αφορμή, αν και κάναμε εξτρά μαζί, σαν μουσικός και σαν αμάν, ποτέ μα ποτέ δεν είχα αυτό το track που είχα με τον Ντόλι. Δηλαδή, αυτός ο Γιώργος είναι άνθρωπος, είναι πολύ, όχι πως δεν είναι ο Ντόλις,
1: ναι,
2: προς Θεού.
1: Ναι.
2: Απλώς την άβρα γύρω του,
1: το ανθρώπινο στοιχείο του, ναι.
2: Είναι δύσκολο να το εξηγήσω αυτό τώρα που είπα.
1: Είναι το ανθρώπινο στοιχείο.
2: Μπορώ να παρεξηγηθώ.
1: Μπορώ να
2: παρεξηγηθώ με αυτό που είπα. Γιατί και ο Ντόλις ήταν πάρα πολύ...
1: Ναι, τον βλέπαμε αλλιώς, έτσι ακριβώς.
2: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστώ για το χρόνο και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή νύχτα.
1: Έτσι τα ακούσαμε.
2: Καλή νύχτα.
1: Χαιρετίσματα στη Μάρθα και στο Δημήτρη Κατσαρό.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Και επιστρέφουμε, 8 και 33 λεπτά.
4: Γιώργος Τζανόπουλος.
3: Μιχάλης Προφύρης.
4: Ρυθμός, κατεβάστε την εφαρμογή Google Play Store, Apple App Store. Πού αλλού, εδώ στην παρέα του ρυθμού. Έτσι, ας το λίγο χαλάρα να παίζει. Χαιρετίσματα έχουμε από το διευθυντή.
3: Στράτος, καλησπέρα.
4: Άντε ρε Στράτο, ρωτάνε πότε θα έρθεις. Καλά να πάθετε, να τον περιμένετε. Καλησπέρα παιδάκια μας γράφει.
3: Συνεχίζουμε εμείς το αφιέρωμά μας στο Γιώργο Μαζονάκη. Και έχουμε μιλήσει ήδη με τον Πλάτωνα, με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Τώρα κάνουμε σύνδεση με Ελλάδα.
4: Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Τι είπαμε, θα έχουμε νωρίτερα, Γιώργο.
3: Καλησπέριζουμε τον φίλο συνεργάτη μας, τον Δημήτρη Τιμονίδη. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
3: Εδώ, εδώ. Το παλεύουμε που λένε.
4: Όπως λέει και το τραγούδι, η φιλοσοφία μου όλα να τα κάνω. Λοιπόν, δεν θα τον έλεγα συνάδελφο. Ούτε σύντροφο, ούτε τίποτα. Ο άνθρωπος είναι.
3: Εμείς είμαστε συνάδελφοι. Δεν ξέρω για σένα.
4: Για σας, εντάξει.
3: Δεν ξέρω για σένα.
4: Εγώ, αυτός παίζει με τον Τιέστο, εγώ με τον Πιέστο. Λοιπόν.
3: Μάλιστα. Μάλιστα.
5: Δημήτρη... Τι κάνετε, παιδάκια, πώς είστε?
3: Εδώ.
4: Λοιπόν, ένας DJ. Εγώ θα το προλογίσω.
3: Εντάξει, κάνε
4: πρόβλημα. Το κομμάτι αυτό.
3: Okay.
4: Ένας DJ που έχει παίξει ελληνικά, σίγουρα έχει κάποια κομμάτια που είναι ο Άσος ή ο Βαλές, τέλος πάντων, πώς παίζουμε χαρτιά. Μέσα σε αυτά πρέπει να είναι και ένας Μαζό. Κάνω λάθος?
5: Καθόλου, καθόλου. Αρχικά είμαστε όλοι συντετριμμένοι ακόμα και σοκαρισμένοι, γιατί ο Μαζονάκης ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους, και επειδή ήταν και νέος άνθρωπος, αλλά ήταν ένας άνθρωπος και καλλιτέχνης που δεν... Πώς να σου πω τώρα... Τον είχαμε συνηθισμένοι στην καθημερινότητα να τον ακούμε, να τον ζούμε, να τον βλέπουμε στα social media, γιατί ήταν και πολύ ενεργός και στο Instagram και λοιπά και στο TikTok. Ναι. Και ήρθε σαν πολύ κεραυνό σε νεθρία η όλη κατάσταση. Νομίζω ότι υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος είναι full μουδιασμένος, όπως και εμείς οι DJ στα club και λοιπά. Και πλέον δηλαδή παίζουμε τα τραγούδια του με άλλη οπτική και άλλο συνέστημα. Βλέπω και την αντίδραση του κόσμου, ας πούμε, και είναι πολύ διαφορετική πλέον. Δηλαδή, σαν μπαίνει ένα μεγαλύτερο συνέστημα, ένα πιο λυπημένο, ένα «αχ», ακούγεται, ας πούμε, «αέρε Γιώργο», κάπως ναι. Έτσι. Γιατί, εντάξει, να σου πω κάτι, αν μου ζητάς καθαρά καλλιτεχνική άποψη, και όχι απλώς αν είχε ωραία τραγούδια, εγώ το θεωρώ έναν από τους πιο σημαντικούς Έλληνες λαϊκούς καλλιτέχνες των 90s. Δηλαδή ξεκίνησα από τα 90s, που ο οποίος ήταν άλλο, είχε άλλο στυλ. Δηλαδή ήταν εντελώς διαφορετικός από τους υπόλοιπους.
3: Έτσι όπως τα λες.
4: Τράβηξε ακριβώς. Και το κομμάτι marketing πολύ μπροστά, ναι, από άλλους καλλιτέχνες. Μάλιστα άκουγα σε μια συνέντευξη που έλεγαν όλοι οι καλλιτέχνες τον τελευταίο καιρό κάνανε μπέργκερ. Ξέρεις, στα μαγαζιά. του τάδε το μπέργκερ αυτό και του είπαν ρε Γιώργο εσύ τι μπέργκερ θα, ποια μπέργκερ, εγώ θέλω σούπα να κάνω, μαζό σούπα. Κοίτα. Δηλαδή σκεφτόταν πολύ διαφορετικά από ότι οι πιο πολλοί στο χώρο.
5: Ο Μαζονάκης δεν ήταν απλά ένας καλός λαϊκός τραγουδιστής, παιδιά. Είχε πολλά πράγματα που ήταν διαφορετικά πάνω του, γι' αυτό το λόγο και ξεχώρισε απευθείας. Πρώτον, είχε αναγνωρίσιμη φωνή. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να ακούσεις το όνομα για να καταλάβεις ποιος τραγουδάει, που είναι πολύ σημαντικό.
4: Ναι.
5: Δεύτερον, είχε προσωπικότητα. Είναι τεράστιο πράγμα για ένα καλλιτέχνη. Δεν προσπάθησε δηλαδή να γίνει ο επόμενος Καράς, ο επόμενος Τερζής, ο επόμενος Μητροπάνος.
4: Ναι.
5: Δεν το προσποιήθηκε ποτέ αυτό.
4: Ούτε αντέγραψε.
5: Ήταν τολμηρός.
4: Ναι.
5: Δηλαδή έκανε πράγματα τα οποία ήταν πολύ πρωτοποριακά. Έπαιζε με pop, με rock, με κλαμπ αισθητική, μόδα, performance. Χωρίς να χάσει δηλαδή, το λαϊκό από μέσα του. Δηλαδή ήταν τολμηρός. Ήξερε να κάνει τραγούδια που γινόταν μόδα. Δηλαδή pop culture. Γινόταν το παιδί της νύχτας, ας πούμε, το ανήκω σε μένα. Μετά έκανε τον Gucci φόρεμα που σόκαρε τότε την κοινωνία.
4: Ναι.
5: Γενικότερα δημιουργούσε wave, δηλαδή είχε χαρακτήρα ρε παιδί μου. Είχε brand αυτό.
4: Ναι.
3: Έτσι όπως το λες.
4: Σαν παρατηρητής εγώ θα μιλήσω. Πάω πίσω δεκαετίες και βλέπω έναν αφράτο Γιώργο Τζανόπουλο και έναν νεαρό Δημήτρη Τιμονίδη στη Μελβούρνη να παίζουν μαζό. Και βλέπω δεκαετίες μετά ακόμα οι επιτυχίες του μαζό συνεχίζουν.
5: Βέβαια. Εννοείται. Είναι όλα αυτά που...
4: Είναι αυτό το σίγουρο χαρτί που έλεγα.
5: Είναι όλη η μουσική. Ναι, ναι, βέβαια. Εννοείται φυσικά. Όλοι οι DJ όταν μέσα στο ελληνικό πρόγραμμα περνάνε μαζονάκι... Όχι μόνο μια φορά. Έχει πάρα άπειρα hits ο Μαζονάκης.
3: Και ζεμπέκικα και τσιφτετέλια.
5: Ναι, τα πάντα. Ναι. Από καψούρα μέχρι ναι. τσιφτετέλι, μέχρι ροκ.
3: Και dance.
5: Ναι. Ναι, ναι, τα πάντα ακριβώς.
4: Έχουμε και γιορτάσει γενικότερα... χωρισμούς, γιορτές, διάφορα συναισθήματα τα τραγούδια του έχουν εκφράσει. Δεν έχει κολλήσει ένα μοτίβο, σωστά.
5: Ξέρεις τι γίνεται, σαν DJ όπως καταλάβει και ο Γιώργος, εμείς βλέπουμε λίγο περισσότερο από τον μέσο ακροατή το πώς λειτουργεί ένα τραγούδι μέσα σε ένα μαγαζί, έτσι. Ο Μαζονάκης ας πούμε είχε τρομερό stage, δηλαδή πώς να σου πω, τρομερό stage identity που λένε.
4: Ναι.
5: Δηλαδή δεν ήταν ο τέλειος τραγουδιστής, δηλαδή τεχνικά δεν ήταν ο Οικονομόπουλος φωνητικά. Ο Οικονομόπουλος ας πούμε είναι πολύ, πολύ ανώτερος φωνητικά, έτσι. Αλλά ήταν όμως performer, αυτό είναι άλλο πράγμα.
4: Το κομμάτι show εννοείς.
5: Ναι, βέβαια.
4: Ναι.
5: Ενώ είχε και διαφορετική χρειά, δεν είχε όμως τη φωνή την τεράστια. Νομίζω αυτό είναι κοινός που το παραδέχονται όλοι. Έτσι.
4: Ήξερε να διασκεδάσει.
5: Μπράβο. Και επίσης ένα πράγμα που ήταν πολύ μάγκα που το έκανε, δεν φοβόταν να γίνει περίεργος.
4: Ναι.
5: Το ντύσιμο, το χιούμορ, η υπερβολή. Τώρα να μην αναφέρω τι υπερβολές έκανε στο stage.
3: Ναι.
5: Ναι.
3: Τις ξέρουμε, τις ξέρουμε.
4: Παρακαλώ, αυτός περάστε και ορίστε. Ναι.
3: Ναι.
5: Αυτός είναι όχι ο λόγος και ένας από τους λόγους που τον έχουν, ρε παιδί μου, χαρακτηρίσει ένας από τους τελευταίους rock stars.
4: Ίσως είναι και ένα την κομμάτι Ελλάδα. Που ξεχνάνε πολύ, πιάνουν ένα μικρόφωνο, λένε είναι τραγουδιστές, αλλά ξεχνάνε ότι το marketing είναι ίσως και 90% από το show. Γι' αυτό λέγεται και show, στα αγγλικά show business. Δηλαδή,
5: ναι,
4: χωρίς show δεν υπάρχει business.
5: Ακριβώς. Ο Μαζονάκης έβαζε την ψυχή του μέσα και φαινόταν αυτό. Δηλαδή, αυτά τα τραγούδια που έλεγε, τα ζούσε. Δηλαδή, ήταν τα περισσότερα, ήταν η καθημερινότητά του.
4: Ναι.
5: Δεν ήταν πράγματα τα οποία έλεγε και δεν τα ζούσε. Γι' αυτό το γνωρίσαμε όλοι. Δηλαδή, και εγώ στην Αθήνα τον ήξερα πολύ καλά, ας πούμε. Και στην Μύκονο ερχόταν. Δηλαδή, ήταν rockstar ο τύπος.
4: Αχα.
5: Κρίμα που έφυγε ο άνθρωπος. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, τους λόγους και λοιπά, δεν είμαι ορμόδιος για να ασχοληθώ. Απλά λίγο σεβασμό στον.
4: Τι κοινό μοιράζεις όμως με τον Γιώργο, εσύ Δημήτρη.
5: Δεν άκουσα.
4: Ξέρεις τι κοινό μοιράζεις με τον Γιώργο, εσύ.
5: Όχι.
4: Λοιπόν, ότι είσαστε ή ήτανε και είσαι εσύ ακόμα απλοί άνθρωποι. Δεν ξεχνάτε τους φίλους, τις ρίζες. Δηλαδή τώρα έχεις βγει σε πόσους ραδιοσταθμούς διεθνώς και ακόμα δεν ξεχνάς τα φιλαράκια σου στη Μελβούνη. Το ίδιο και ο Γιώργος.
5: Σε καμία περίπτωση. και ούτε πρόκειται να γίνει. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα, έτσι. Θέμα το πώς έχεις μεγαλώσει. Αυτά τα έχουμε πει άπειρες φορές. Εγώ γενικότερα, ό,τι και να κάνω στη μουσική πάνω, όπου και να φτάσω, σε οποιοδήποτε επίπεδο κι αν είναι αυτό, στο μυαλό μου είναι μόλις τελειώσει αυτό να πάμε, ξέρω εγώ, να φάμε μπουγάτσα. Καταλάβες. Δηλαδή...
4: και γεμιστό κουλούρι. Ναι.
5: Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή είναι η όλη ουσία της ζωής. Δεν είναι. Εντάξει, όλα έχουν την ώρα τους. Θέλει μια ισορροπία γενικότερα η ζωή.
4: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να μιλήσουμε εντός εκπομπών, στις ερχόμενες εκπομπές, για τα project σου. Έχεις πολλά να μας πεις. Δεν πρόκειται να μας τα πεις ακόμα, το ξέρω. Δουλεύεις σε μεγάλα project. Αυτό μου λες μόνο. Uh-huh. Αυτό λες και σε όλο τον κόσμο.
5: Υπάρχει ένα project για το 2027.
4: Ναι.
5: Το οποίο θα το ανακοινώσουμε άλλη στιγμή. Είναι ό,τι μεγαλύτερο.
3: Μας το πετάει και φεύγει.
5: Έχω κάνει στη ζωή μου.
3: Σωστά.
5: Λοιπόν, θα τα πούμε, μπορεί και από κοντά.
3: Μπορεί. Τι μπορεί. Δεν το κατάλαβα αυτό.
4: Όλο εκπλήξεις και αυτός. Μόνο μαζό θα έκανε.
3: Όλο εκπλήξεις.
5: Όχι, θα τα πούμε από κοντά σίγουρα. Απλά μπορεί να τα πούμε να είναι έτοιμη η ανακοίνωση.
3: Α, οκ. Τώρα κατάλαβα. Εντάξει.
5: Εμείς θα τα πούμε τέλη Ιανουαρίου στην Αυστραλία. Στην Μελβούρνη σίγουρα.
3: Ωραία, ωραία.
5: Θα μου πείτε που έχει καλό φρέντο εσπρέσο να πιούμε.
4: Στο σπίτι μου.
5: Αν πραγματικά δεν κάνει υπομονώ να έρθω να σας δω πάλι και εσάς και όλα τα παιδιά και όλους τους φίλους μου να περάσουμε ωραία.
3: Και εμείς σε περιμένουμε.
5: Ναι, ναι, ναι, θα χαρώ πάρα πολύ. Όπως πάντα, όπως κάθε χρόνο πλέον.
4: Φίλοι μας, έτσι. DJ Τίμο.
3: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Καλή
5: εγώ
3: συνέχεια.
5: Φιλιά πολλά στη Μελβούρνη και σε όλους τους Έλληνες. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ για τον χρόνο.
3: Γεια χαρά.
5: Γεια σας, γεια.
3: Έκανε μεγάλες επιτυχίες με τον Φίβο.
4: Αυτό εδώ σε κλαμπ. Και να χτυπιόμαστε σαν τα πόδια.
3: Τότε αυτό με το Γιά της Βανδύ. Ήταν αυτή η εποχή 2000, 2001, 2002. Αυτές οι τρία χρόνια ήταν πολύ το dance.
4: Να στείλω χαιρετίσματα και στα παλιόπαιδα στο Σίδνεϊ που είσαι μιτσάρα.
3: Εγώ θέλω να πάω λίγο πίσω πάλι.
4: Ναι.
3: Στο 1998 κυκλοφόρησε τότε ένα CD μπροστά σε ένα μικρόφωνο που ονομαζότανε και είχε παλιά τραγούδια σε διασκευασμένα σε
4: μοντέρνο ρυθμό.
3: Τραγούδια του Φίλιππο Νικολάου, της Μέρι Λίντα, του Τόλι Βοσκόπουλου και ένα τραγούδι που έγινε ο χαμός. Ειδικά εδώ στην Αυστραλία, δεν ξέρω για αλλού, ήταν αυτό εδώ.
4: Πώς.

0: Δύο καρδιές, Γιώργος Μαζωνάκης. Πρώτη εκτέλεση, Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Τώρα που βέβαια Γιώργο, να στείλουμε χαιρετίσματα και στον Γιώργο το Γαζέτη και στη Βική, να είσαι καλά.
0: Γεια σου George, που μας ετοίμασε και το όμορφο story εκεί.
1: Ναι, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όντως ρωτάνε φίλοι μας, αρχίσανε πότε θα επιστρέψει το Greek Breakfast Show. Εντάξει, λίγο συντόμως, πού θα πάει?
0: Αρχές Οκτώβρη πιστεύω.
1: Κάτι τέτοιο. Δεν λέω πολλά για να μην βρω τον μπελά μου.
0: Να πούμε λίγο ακόμα για το Μαζωνάκη, δεν ξέρω αν θες.
1: Βεβαίως, όλη η εκπομπή δικιά σας. Θέλω να αναφέρω μονάχα ότι στο Σίδνεϊ,
0: ναι,
1: την ερχόμενη εβδομάδα στις 18, αν δεν κάνω λάθος, του μηνός, δηλαδή με σε λίγες ημέρες, θα έχουν στην Αγία Τριάδα και στο Μάρκβιλ, νομίζω και στα δύο ή ένα από τα δύο, θα έχουν τρισάγιο και θα μνημονεύσουν τον Γιώργο το Μαζωνάκη. Αγία Τριάδα, εντάξει, για όσοι γνωρίζουν, εκεί κυδεύτηκε και στην Ελλάδα ο, ναι, άνθρωπος, και κάτι παρόμοιο. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια. Όταν έχουμε περισσότερες πληροφορίες θα τις μοιράσουμε μαζί σας. Σε λίγο, εμείς είπαμε, δεν κλείνουμε ακόμα εκπομπή. Σε λίγο θα έχουμε και τον Παναγή, που θα μας πει και μια άλλη πρωτοβουλία που παίρνει και αυτός για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Εδώ στη Μελβούρνη.
1: Συνεχίζουμε.
0: Για να καταλάβεις όμως το Μαζωνάκη, δεν αρκεί να ακούσεις μόνο τους δίσκους, πρέπει να θυμηθείς και την εικόνα του. Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης αμφισβήτησε την παραδοσιακή εικόνα του Έλληνα άντρα λαϊκού τραγουδιστή. Η μόδα έγινε κομμάτι της παράστασης, γούνες, επώνυμα ρούχα, ασυνήθιστες γραμμές, φούστες, καλσόν, εμφανίσεις που σε έναν άλλο άντρα λαϊκό τραγουδιστή θα θεωρούνταν ίσως αδιανόητες. Και ο Μαζωνάκης δεν απολογήθηκε ποτέ γι' αυτό. Δεν προσπαθούσε να γίνει ο συμβατικός μάτσο τραγουδιστής της πίστας. Έκτιζε τον δικό του χαρακτήρα. Κάποιες φορές γελούσαν, κάποιες φορές προκαλούσε, κάποιες φορές τον αντέγραφαν, αλλά όλοι μιλούσαν για αυτόν. Και κάποια στιγμή τα ρούχα έπαψαν να μοιάζουν με διαφημιστικό τέχνασμα και έγιναν ακριβώς αυτό που ήταν, Μαζωνάκης. Και αυτό μας φέρνει σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μαζό τραγούδια που κυκλοφόρησαν ποτέ. Γιατί είχε πει, το Gucci είμαι εγώ. Μετά από τον Gucci όμως, έρχεται ακόμη μία καθοριστική περίοδος. 2003. Ο Μαζωνάκης κυκλοφορεί το Σάββατο με τραγούδια σε μουσική και στίχους του Φίβου.
1: Υπέροχη συνεργασία.
0: Ο δίσκος αυτός γνωρίζει μεγάλη εμπορική επιτυχία και γίνεται πλατινένιος. Και το Σάββατο γίνεται κάτι περισσότερο από ένα τραγούδι. Γίνεται μέρος της ταυτότητάς του, Mr. Saturday. Μέχρι τότε το κοινό του δεν περιοριζόταν πια σε ένα μόνο είδος ακροατή. Τον ήξεραν οι νέοι. Τον ήξερε το παραδοσιακό λαϊκό κοινό. Τον ήξεραν όσοι ζούσαν τις νύχτες στις πίστες. Τον ήξεραν ακόμη και άνθρωποι που δεν άκουγαν ιδιαίτερα ελληνική μουσική. Αυτό το πέρασμα από το ένα κοινό στο άλλο είναι δύσκολο. Ακόμη δυσκολότερο είναι να το διατηρήσεις. Και από το ίδιο άλμπουμ ακούμε τη φοβερή.
1: Έλατε, πάμε.

0: Είσαι φοβερή λοιπόν από τον Γιώργο Μαζονάκη. Εδώ συνεχίζουμε.
1: Έτσι ακριβώς, συνήθως λέμε ναι, τα δύο μας και κλείνουμε την εκπομπή.
0: Αλλά πάμε παραπάνω.
1: Ρυθμός.com.au. Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Γιώργο Ζανόπουλος.
0: Μιχάλης Προφύρης.
1: Μην χάσετε κιόλας να κάνετε κλικ να διαβάσετε τις ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας. Πτώσεις στις τιμές μετόχων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. AI, δηλαδή Chevron Αυστραλία.

0: Και η θερμοκρασία. Μην ξεχάσεις τη θερμοκρασία.
1: Μέσα στο αυτοκίνητο είναι 19.
0: Α, εντάξει, τρώγεται
2: ναι.
0: Μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Ενώ ξεκινήσαμε πιο συγκινημένα, όσο περνάει η εκπομπή, λίγο ευχαριστιόμαστε και γιορτάζουμε το Γιώργο και έτσι δεν μας ψυχοπλακώνει. Ίσως η μουσική μπορούσε να μας ψυχοπλακώσει, γιατί ένας καλός DJ μας ανεβάζει και μας κατεβάζει όπως θέλει αυτός. Οπότε μας πατάς τα κουμπάκια, Γιώργο. Παναή, σε έχουμε στη γραμμή για να αναφέρουμε για μια κίνηση, μια πρωτοβουλία που έχεις πάρει. Αναφέραμε ναι. πριν τη μουσική, το μουσικό διάλειμμα, ότι στο Σίδνεϊ έχουν σε δύο χώρους, εκκλησιαστικούς χώρους, μνημονεύουν και με τρισάγιο το Γιώργο Μαζονάκη. Εσύ απ' την άλλη...
1: Δεν μπορεί μόνο το Σίδνεϊ και η Μελβούρνη να μην κάνει. Εννοείται, θα κάνουμε και στη Μελβούρνη εδώ στην Άγια Τριάδα, αφού έγινε όλο αυτό το επόμενο Σαββάτο.
2: Αγία Τριάδα λες στο Footscray.
1: Στο Footscray, ναι, εννοείται. Αλλά θα γίνει Σαββάτο.
2: Μάλιστα.
1: Σαββάτο πρωί. Την επόμενη εβδομάδα θα έχετε περισσότερες πληροφορίες.
2: Ωραία, οπότε στις 18 μεθαύριο θα έχουν στο Σίδνεϊ. Όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν στη Μελβούρνη, γιατί είναι το επόμενο Σάββατο, σωστά?
1: Ναι, ναι, στο Σάββατο, Σάββατο πρωί.
2: Λοιπόν, σαν άνθρωπος,
1: έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με το...
2: Πώς σε χτύπησε?
1: Με χτύπησε άσχημα με το Μαζό. Τον παρακολουθάω πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας καλλιτέχνης που, εντάξει, έχω το Σφακιανάκι number 1 και το Μαζονάκι number 2 από άντρες. Τώρα η Γαρμπή είναι πάντα πρώτη. Τι να κάνουμε?
0: Το ξέρουμε αυτό.
1: Όλοι το ξέρουμε, αλλά με Μαζονάκι, όλοι μεγαλώσουμε με Μαζονάκι. Αυτό που αγάπησα πολύ με το Μαζονάκι, σαν νησιώτης, πάντα έβγαινε με βιολί. Είναι κάτι που το έχουμε ξεχάσει πολύ. Τα πρώτα του βήματα πάντα είχε βιολί. Και αυτό που με χτύπησε προχθές στο Facebook, που είδα τον παπά να παίζει βιολί και ήταν το πρώτο βιολί που είχε βγει εμφάνιση στο Αντένα, μα θυμόσαστε.
0: Ναι, ήταν ο βιολιτζής του Μαζονάκη στο ξεκίνημα.
1: Μαζονάκη, ναι.
0: Και τα παράτησε και έγινε ιερέας. Ναι, σωστά.
1: Ναι. Πάντα έχει βιολί και πάντα έχει μπουζούκι ο Μαζονάκης. Αυτό αγάπησα πολύ. Πρώτα η φωνή του και μετά το βιολί και το μπουζούκι. Εντάξει, κάθε ορχήστρα ελληνικά υπάρχει ένα μπουζούκι. Λίγες είναι που έχουν βιολί μέσα. Και αυτό πολύ μ' άρεσε πολύ με το Μαζονάκι.
2: Είναι κάτι που αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής, που λέγαμε κάποτε οι φίλοι συγγενείς στην Ελλάδα λέγανε πάω μαζό, δηλαδή πας όχι σε μαγαζί συγκεκριμένο, όπου να είναι ο Μαζονάκης ή ο Νότης ή η Κέτη, δηλαδή υπάρχουν κάποια ονόματα που λες πάω εκεί, δεν λες πάω στο τάδε μαγαζί. Πού θα πας?
1: Και δεν χρειάζεται, όταν έπαιζε ο Μαζονάκης ήξερες πως ήταν του Μαζονάκη το τραγούδι, όπως και τη Γαρμπής και του Σφακιανάκη. Δεν χρειαζόταν να κάτσεις να κοιτάξεις, ας πούμε, στα CD, στο MP3, στο YouTube, whatever. Ήξερες πως ήταν αυτοί, όπως οι παλιές φωνές, όπως ο Στάθος Διονυσίος. Γιατί ο Μαζονάκης, όπως ξέρουμε, τα πατήματα του Διονυσίου ήταν. Η φωνή του είχε μελετήσει πάρα πολύ Στάθος Διονυσίου, ο Μαζονάκης.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Και μετά και όλοι οι άλλοι οι τραγουδιστές, αλλά ο Διονυσίος ήταν μια ξεχωριστή φωνή. Ναι. Όπως ο Διονυσίος ήταν από τον ακούσει και ξεχωρίζει τώρα.
0: Τον είχε είδωλο. Τον είχε είδωλο.
1: Ναι, τον είχε είδωλο. Και είχε στεναχωρηθεί γιατί είχαν κάνει ένα αφιέρωμα στον Διονυσίο και δεν τον είχαν καλέσει. Και είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ ο Μαζονάκης που δεν τον κάλεσε.
2: Να μην ξεχάσουμε ότι ήταν τόσο σύγχρονος που όλο ανανεότανε. Και όλο το κομμάτι marketing το ξέρε πολύ καλά και το έπαιζε στα δάχτυλα. Δηλαδή είχε εμφανιστεί σε όλες τις εκπομπές που μπορούμε να σκεφτούμε.

0: ευχαριστούμε, αλλά κράταγε και την προσωπική του ζωή προσωπική. Τον έβλεπε σε όλα τα πρωινάδικα, τον έβλεπε σε όλα τα reality. Μέχρι, δεν ξέρω αν το έχετε δει, μέχρι με τον σε μερικά show κωμωδίας. Ο άνθρωπος εμφανιζόταν με τον Λαζόπουλο, για παράδειγμα. Έχει εμφανιστεί παντού ο Γιώργος, αλλά έχει ταυτόχρονα έχει κρατήσει πάνω από 3 δεκαετίες.
1: Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι σε μια συνέντευξη που είχε πάει στη Μαρινέλα 13 χρονών παιδάκι και της λέει: «Γεια σου συνάδελφε». Ποιος, ο Μαζονάκης στη Μαρινέλα 13 χρονών.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Ωραίος.
1: Πάντα έβγαινε με το βιολί του, με το πιάνο, με το μπουζούκι του. Ήταν γεννημένος τραγουδιστής ο Μαζονάκης και δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για να κάνει αυτό. Τι να πω, δεν βλέπεις και πολλούς καλλιτέχνες που έχουν δικό τους λόγο.
0: Υπάρχουν κομμάτια που έχουν ξεχωρίσει για σένα.
1: Έλα.
0: Υπάρχουν κομμάτια που έχουν ξεχωρίσει για σένα, Παναή, που θα έλεγες...
1: Όλα, δεν μπορώ.
0: Ναι,
1: εκεί
0: είναι το θέμα. Ψάχνουμε να βρούμε και ποιο κομμάτι δεν αγαπάμε.
1: Αλλά θα υπάρχει. Όλα τα τραγούδια του Μαζονάκη, όλα είναι. Δηλαδή, τώρα που σηκώθηκε ο άνθρωπος, τα πρώτα υπάρχουν στα top 10 charts σε όλη την Ελλάδα, είναι τα 10 τραγούδια, 10 τραγούδια του Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Που δεν έχει γίνει αυτό ποτέ σε άλλον άνθρωπο που έχει πεθάνει. Εντάξει, πέθανε και ο συγχωρημένος ο Κόκοντας, αλλά το περιμέναμε. Πέθανε η Μαρινέλα, το περιμέναμε.
0: Υπό άλλες συνθήκες, ναι. Κατανοητό.
1: Όπως και ο Παντελίδης που πέθανε, ήταν ξαφνικό. Και μας χτύπησε όλους. Ένας καλλιτέχνης που έγινε πολύ διάσημος μέσα από το YouTube.
0: Ναι.
1: Ο Μαζονάκης δούλεψε σκληρά, δηλαδή ήταν λαϊκός τραγουδιστής και τα παλιά τα χρόνια, μα θυμάσαι, όπως ο Διονυσίου και όλοι οι άλλοι Προσκόπουλοι, όλοι βγαίνανε με κουστούμια.
0: Ναι.
1: Ο Μαζονάκης βγήκε με το δικό του ντύσιμο.
0: Έσπασε το κατεστημένο, ναι.
1: Ναι, έκανε κάτι που δεν τόλμησε άλλος να το κάνει και έφαγε κράξιμο.
0: Ναι.
1: Άλλαξε τον κούτσι φόρεμα, άλλαξε το στυλ της μουσικής. Και τι κράξιμο, θυμόσαστε.
0: Ναι,
1: Γιώργο,
0: ναι.
1: Θα θυμάσαι που ήσουν και τίτια, το τι κράξιμο έφεγε για τον κούτσι φόρεμα.
2: Ναι. Ειδικά
1: και
2: τότε.
1: Έγινε επιτυχία. Ναι, έκανε κάτι διαφορετικό και έφαγε κράξιμο.
0: Ναι.
1: Αυτό που... Τι να σου πω, είναι πολύ συγκινητικό να χάσω.
0: Τίποτα,
1: ξέρεις
0: τι, αυτό που είπες ακριβώς και μπράβο σου που παίρνεις την πρωτοβουλία με τους άλλους συνάδελφους εκεί στην Αγία Τριάδα να τον τιμήσετε, να κατέβει όσος κόσμος μπορεί μαζί, να πείτε ιστορίες, να τον μνημονεύσετε.
1: Εννοείται.
0: Θα κατέβω κι εγώ, να σου πω, έχεις δίκιο, θα κατέβω κι εγώ και να τον γιορτάσουμε και να τον θυμόμαστε όπως τον ξέραμε.
1: Θα είναι και οι κάμερες του Γκρίς 24 TV εκεί. Να πούνε διάφοροι, ας πούμε.
0: Αχ, εσύ παραγωγέ.
1: Άμα έχει ζήσει κάποια εμπειρία με το Μαζονάκη, όλοι μας έχουμε κάποια εμπειρία. Γνωρίσαμε ή ακούσαμε κάποια ιστορία. Τι να σου πω. Είναι πολύ συγκινητικό. Τα έχω χάσει. Δεν έχω κοιμηθεί τόσες νύχτες, έχω το βράδυ κάθομαι και βλέπω τα κανάλια εκεί στην Ελλάδα με αυτό που έχει γίνει, με αυτούς τους δύο απατεώνες που πρέπει να δικαστούν.
0: Τέλος πάντων, δεν το σχολιάζουμε αυτό. Εμείς θυμόμαστε τον Γιώργο για αυτό που ήταν και αυτό που θα μείνει στην καρδιά μας. Παναή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Ραντεβού το επόμενο Σάββατο, εκτός αν σε δούμε και νωρίτερα.
1: Ναι. Μπορεί και ξανά την Πέμπτη να έρθω με τις κοπέλες, με τις Μαλτέζες, να ξαναρχίσουμε πάλι την Πέμπτη. Γιατί και αυτές οι δύο κοπέλες, οι Μαλτέζου αδερφές, αυτές μεγαλώσανε με το Μαζονάκη. Το ξέρανε πολύ πολύ καλά. Και έχουν πολλές ιστορίες να μας πούνε.
2: Α, ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ και μπράβο σε συγχαρητή και στους δυο σας.
2: Ευχαριστούμε, Παναγή, να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
2: Καληνύχτα. Εμείς εδώ θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε τον Παναγή.
0: Να στείλω χαιρετίσματα στην Μάρθα, στην Τίνα, στην Πατρίσια, στη Μέρη και βέβαια στην αδερφή σου που έχει ένα μήνυμα, το διαβάσω μετά.
2: Ναι.

0: Υπάρχει ακόμη μία πλευρά της καριέρας του Μαζονάκη που αξίζει μεγαλύτερη προσοχή. Δεν φοβήθηκε, λέει, να σταθεί δίπλα σε καλλιτέχνες που προερχόταν από έναν εντελώς διαφορετικό μουσικό κόσμο. Συνεργάστηκε με μεγάλους Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς. Αλλά ταυτόχρονα πέρασε ήδη και γενιές, Going Through, Σταβέντο, Imam Baldi, Nick, Aras.
1: Έλατε.
0: Και πολλούς ακόμη. Πολύ πριν η ανάμνηξη του ελληνικού λαϊκού με το hip hop και τη σύγχρονη urban μουσική γίνει κάτι συνηθισμένο, ο Μαζονάκης ήταν πρόθυμος να το δοκιμάσει. Αργότερα μίλησε ο ίδιος για αυτό το crossover, κοινό ως ένα τεράστιο πλεονέκτημα της καριέρας του. Και ίσως αυτό εξηγεί γιατί ένας έφηβος μπορούσε να ανακαλύψει το Μαζονάκη δεκαετίες μετά από τους γονείς του. Συνέχισε να κινείται.
1: Χαιρετίσματα από την αδερφή σου εδώ πέρα. Καλησπέρα. Φταίνε νύχτες αν υπάρχει χρόνος, αν μπορείς να το παίξεις, Γιώργο. Κοιτάξτε, έχουμε περάσει μετά από τις 9. Παίζουμε ό,τι θέλετε. Απλά ενημερώστε όσο γρήγορα θέλετε.
0: Φταίνε νύχτες λοιπόν από το άλμπουμ Παιδί της Νύχτας που θα ακούσουμε πριν κλείσουμε. Παιδί της Νύχτας, ώρες μικρές.
1: Χαιρετίσματα και στην Κούλα. Να είστε καλά.

0: μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Και επιστρέφουμε 9 και 15 πρώτα λεπτά. Πρώτη φορά το λέω αυτό, Μιχαλή, νομίζω.
6: Ναι.
5: 9 και 15
6: όλα τα
5: λεπτά.
6: Χρόνια που κάνουμε ραδιόφωνο δεν έχουμε τελειώσει μετά από τις 9. Ζητούμε συγγνώμη και ευχαριστούμε τη διοίκηση για το πράσινο φως που δεν μας έδωσαν. Απλά το πήραμε μόνοι μας.
5: Μπράβο, Μιχαλή. Αλλά... λέω και εγώ με ποιον μιλάς και δεν το ήξερα.
6: Αλλά εντάξει. Ιδιαίτερη η περίπτωση, το περιστατικό, και έτσι διαβάζω και ένα μήνυμα. Συγκινητικό και αξιοπρεπές αφιέρωμα στον άρχοντα του είδους του, ο Θεός να τον αναπαύσει, μας γράφει ο Γιάννης. Γιάννη, ευχαριστώ για το μήνυμα.
5: Ευχαριστούμε. Και η καριέρα λοιπόν του Μαζονάκη φυσικά δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα. Τραγούδησε στην Κύπρο, στην Γερμανία, αλλά ήρθε και σε εμάς εδώ στην Αυστραλία. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίστηκε σε μέρη όπως τη Νέα Υόρκη, New Jersey, Atlantic City και το Σικάγο. Για τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, καλλιτέχνες σαν το Μαζονάκη σημαίνουν κάτι λίγο διαφορετικό. Δεν ακούς μόνο ένα τραγούδι, ακούς Ελλάδα, ακούς καλοκαίρι. Ακούς το μαγαζί που πήγαινες όταν ήσουν 20 χρονών. Ακούς το οικογενειακό γλέντι. Ακούς εκείνη τη διαδρομή με το αυτοκίνητο όπου όλοι ήξεραν κάθε λέξη. Η μουσική γίνεται μνήμη και για περισσότερα από 30 χρόνια ο Μαζονάκης μας χάρισε πάρα πολλές τέτοιες μνήμες. Όπως είπαμε, έχει κάνει αρκετά ντουέτα ο Μαζονάκης.
6: Και πολλές συνεργασίες, έτσι ακριβώς.
5: Και ένα από αυτά ήταν το πιο σύγχρονο που είχε κάνει, ήταν αυτό με τον Αράς, ένα γνωστό παλιό τραγούδι του Αράς, σε διασκευή με το τραγούδι λέγεται Μπόρο Μπόρο.
6: Ναι.
5: Ενώ λέγεται τώρα τώρα στα ελληνικά.

0: σου πως
1: σε έχω κάνει θέμα, Μιχάλη. Ένα τραγούδι οριτζινάλε, Κατερίνα Στανίση.
2: Είναι και ένα από τα κομμάτια που το έκλεινε κάποτε το πρόγραμμά του,
1: ναι.
2: Και στο τέλος τι λέγανε?
1: Τι λέγανε?
2: Ε, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και έτσι κι άλλο μας γράφει και ο Βασίλης ο καταστροφέας. Do we have to pay extra for the extended show tonight?
1: Θα δούμε. Συνεχίζουμε όμως, γιατί δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Έτσι όπως πάμε, θα πάω κατευθείαν τη μικρή σχολείο το πρωί.
2: Θα πας στη ίδια σχολείο, αυτή θα πάει για δουλειά.
1: Λες? Ναι,
2: ναι. Φωνάζει και η μικρή.
1: Ναι.
2: Χαιρετίσματα και στο Γιώργο.
1: Ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα οι σχολικές διακοπές. Και από τώρα θέλουν να ξεκινήσουν.
2: Ναι.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έτσι ήμασταν κι εμείς. Εγώ δεν θυμάμαι
2: όχι,
1: να είμαι έτσι.
2: Όχι.
1: Εγώ γούσταρα το σχολείο.
2: Δεν σου φαίνεται.
1: Αλήθεια. Το ελληνικό μου άρεσε πιο πολύ.
2: Ναι, κι εγώ. Όχι.
1: Λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα μέτρα της επιτυχίας του Μαζονάκη δεν είναι απλώς το πόσο ψηλά έφτασε, είναι το πόσο πολύ κατάφερε να παραμείνει επίκαιρος.
2: Έλατε.
1: Η σχέση του με τα MAD Video Music Awards απλώθηκε σε περίπου 2 δεκαετίες. Το 2018 τιμήθηκε με το Music Icon Award, αναγνωρίζοντας την επιρροή του στην ελληνική μουσική. Όμως δεν έγινε ποτέ ένα νοσταλγικό act που απλώς αναπαρήγαγε το παρελθόν του. Το 2018 μπορούσε να ανέβει στη σκηνή και να τραγουδήσει τον Gucci φόρμα μαζί με τον Sneak, παίρνοντας μια παλιότερη επιτυχία και συστήνοντας την ξανά σε μια εντελώς νέα γενιά. Ύστερα ήρθαν τραγούδια όπως «Οι ώρες μικρές», το 2021. «Οι ώρες μικρές» απέσπεσαν διάκριση τραγουδιού της χρονιάς στα MAD. Και μέσα στη δεκαετία του 2020 συνέχιζε να συνεργάζεται, να πειραματίζεται, να κυκλοφορεί νέα μουσική και να φτάνει σε νεότερους ακροατές. Αυτό είναι σπάνιο. Το κοινό που τον είχε γνωρίσει με το «Ανήκω σε μένα» είχε πλέον μεγαλώσει. Τα παιδιά τους ήξεραν τον Gucci. Μία ακόμη γενιά τον γνώριζε μέσα από συνεργασίες, remixes και τηλεοπτικές εμφανίσεις. 3 δεκαετίες, η ίδια φωνή, πάντα αναγνωρίσιμος, πάντα μαζό.
2: Τι λες σε κάτι τέτοιο?
1: Αυτό λέω.
2: Έτσι. Ζητάει και η αδερφούλα σου ένα από τα άλλα κλασικά κομμάτια. Φεύγω
1: το
2: για μένα.
1: Το παίξαμε στην αρχή.
2: Είδες.

0: Παιδί της νύχτας.
1: Είδες, τρώγοντας ανοίγει όρεξη.
0: Έτσι. Και έχουμε διαπιστώσει ότι δεν έχουμε παίξει πολλά τραγούδια. Χρειαζόμαστε όχι 2-3 ώρες εκπομπή, χρειαζόμαστε 6.
1: Τραγούδι στο τραγούδι. Όλοι ζητάνε τώρα, δηλαδή τους φέρνεις αναμνήσεις. Και αυτή ήταν η μαγεία του Γιώργου του Μαζονάκη. Ότι μπορούσε να σε ταξιδέψει και από ένα τραγούδι πήγαινε στο άλλο. Και μετά στο άλλο. Και μετά στο άλλο. Και έλεγες, α, και αυτό δεν.
0: Δεν παίξαμε και αυτό. Τώρα... Η κόρη μου μου θύμισε, το διανυκτερεύω.
1: Είδες.
0: Από τα αγαπημένα μας.
1: Ανάσα, ζητάει η Αφροδίτη εδώ πέρα.
0: Αυτό παίζουμε τώρα. Ανάσα.
1: Τι να πρωτοβάλλουμε.
0: Διανυκτερεύω. Με τον άνεμο στην πλάτη. Θα ακούσουμε Ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Έτσι πάνω τα άστρα πεθαίνουν που λείπεις εσύ. Εδώ σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος.
1: Και είναι λίγο δύσκολο να κλείσεις.
0: Είναι δύσκολο γιατί...
1: Ευχαριστούμε και αυτούς που έχουν πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Ένα τελευταίο αν το προλάβουμε να το βγάλουμε, αλλά ναι. Είναι δύσκολο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ψάχνεσαι σε μια βιβλιοθήκη να βρεις ένα βιβλίο να διαβάσεις, όταν υπάρχουν τόσα πολλά βιβλία. Πού φαντάσου τώρα
0: έχουμε
1: στα κομμάτια που έχει βγάλει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι. Να παίξουμε λίγο στα γρήγορα μερικά κομμάτια. Τα τελευταία, να λέμε, τις καλύτερες 20 επιτυχίες του.
1: 20
0: στα γρήγορα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.

0: 9:43 λεπτά.
1: Λοιπόν, η πιο μακροχρόνια εκπομπή που έχουμε κάνει ποτέ, ever, το άκου να δεις.
0: Έτσι ακριβώς, Λοιπόν, εδώ φτάνουμε όμως,
1: φτάνουμε, Μιχάλη, στο τέλος.
0: Στο τέλος, το 2026. Έτσι, ναι. Ναι. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπέστη καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ολπής στην Αθήνα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Θα γραφτούν και θα υποθούν πολλά ακόμη για εκείνες τις τελευταίες ώρες. Αλλά απόψε δεν νομίζω ότι εκεί πρέπει να τελειώσει η ιστορία του. Γιατί μια ζωή δεν ορίζεται από το τελευταίο της απόγευμα. Η ιστορία του Γιώργου Μαζωνάκη ξεκίνησε στη Νίκαια, με ένα παιδί που αγαπούσε τον Στράτο Διονυσίου και τη Μαρινέλα, αλλά άκουγε και ροκ. Με έναν έμφυβο που στα 15 του είχε αποφασίσει ότι θα τραγουδήσει. Με ένα νεαρό στην Πάτρα που ακούστηκε από τους σωστούς ανθρώπους την κατάλληλη στιγμή. Και μετά ήρθαν οι δίσκοι, Μεσάνυχτα και Κάτι, Με τα μάτια να το λες, Μου λείπεις, Παιδί της νύχτας, Σάββατο. Και δεκαετίες μουσικής ακόμη. Τραγούδησε στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Η φωνή του έφτασε ακόμη και στην Ιταλική τηλεόραση. Συνεργάστηκε με λαϊκούς τραγουδιστές, ράπερς, pop καλλιτέχνες και μερικούς από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής. Φόρεσε ό,τι ήθελε, τραγούδησε όπως ήθελε και μέσα σε όλα αυτά κατάφερε να παραμείνει πάντα αναγνωρίσιμα ο εαυτός του. Δεν χρειαζόταν να δεις τον Γιώργο Μαζωνάκη για να καταλάβεις ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μία φράση αρκούσε. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο κοπλιμέντο που μπορείς να κάνεις σε έναν τραγουδιστή. Θα υπάρχουν πάντα διαφωνίες για το ποιος ήταν ο καλύτερος του δίσκος, ποια ήταν η καλύτερη εποχή του, ποια εμφάνιση ήταν η πιο αξέχαστη. Υπάρχει όμως κάτι για το οποίο δύσκολα μπορεί να υπάρξει διαφωνία. Μαζό υπήρξε μόνο ένας. 33 χρόνια μετά τον πρώτο του δίσκο, η Ελλάδα έχασε μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της γενιάς του. Αλλά οι φωνές έχουν κάτι παράξενο. Μένουν πίσω. Αύριο το βράδυ κάποιος θα βάλει το Σάββατο, κάποιος θα χορέψει με τον Κούτσι, κάποιος θα ακούσει το «Μου λείπεις» και θα θυμηθεί έναν άνθρωπο που είχε χρόνια να σκεφτεί. Κάποιο παιδί που δεν είχε καν γεννηθεί όταν κυκλοφόρησε το «Ανήκω σε μένα» θα το ακούσει για πρώτη φορά. Και κάπου, πιθανότατα πολύ αργά τη νύχτα, κάποιος θα ακούσει εκείνη την πρώτη αμέσως αναγνωρίσιμη νότα και θα πει «Μαζό». Γι' αυτό απόψε δεν θα κλείσουμε με το πώς πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα κλείσουμε με αυτό που μας άφησε, τη μουσική του. Γιώργος Μαζωνάκης, καλό ταξίδι Μαζό.
1: Με όλα αυτά μας συγκίνησες πάλι, μπαγάσα.
0: Συγγνώμη.
1: Κλείνουμε την εκπομπή.
0: Κλείνουμε την εκπομπή.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Πού αλλού. Εδώ στην παρέα του ρυθμού.
0: Ευχαριστούμε για την παρέα σας που μας αφήσατε.
1: Το ταξίδι που κάναμε μαζί απόψε.
0: Να κάνουμε
1: απόψε
0: μαζί αυτό το ταξίδι.
1: Γιώργος, αγαπάμε.

0: και αυτό.
1: Και θα με κοιτάς στα μάτια και θα γίνομαι κομμάτια.
2: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: και αυτό. Ρυθμός Radio. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Αχ και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Ήρθες εχθές από νωρίς και χτύπησες την πόρτα. Σου άνοιξα, σ' αγκάλιασα και έσβησα τα φώτα. Μου είπες λόγια όμορφα, μου μίλησες για αγάπη και σου ψιθύρισα στα αυτή.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσά.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή, έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: The Morning Brief.
1: Καλημέρα σας, η ώρα είναι 8 ακριβώς, Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Η ηγέτιδα του κόμματος One Nation, Πολίν Χάνσον, υπέβαλε απολογίες με επιφυλάξεις αφού χαρακτήρισε τους αυτόχθονες Αυστραλούς την πιο πρωτόγονη φυλή στη γη και ασκώντας κριτική στην εκλειπούσα μητέρα του Πρωθυπουργού. Η γερουσία της Χάνσον αντιμετώπισε η καθολική καταδίκη τη Δευτέρα όταν ήρθαν στο φως τα σχόλιά της από το podcast Jamie Jay, όπου επέκρινε την έκταση της έμφασης που δίνεται στην ιστορία των αυτοχθόνων στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Λυπάμαι, είναι η πιο πρωτόγονη φυλή στη γη και υποτίθεται ότι πρέπει να τους εξαίρουμε και να λέμε τι έχουν πετύχει. Δεν έχουν πετύχει τίποτα, δήλωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πολιτικοί από όλους τους χώρους επέκριναν αμέσως τα σχόλια, ανάμεσά τους και η υπουργός αυτόχθονων Αυστραλών, Μαλαρντήρ Μακάρθι, η οποία είπε ότι ήταν μειωτικά και πλήρως ρατσιστικά τα σχόλιά της, παροτρύνοντάς την να ζητήσει συγγνώμη. Ένας άνδρας κατηγορείται αφού φέρεται να επιτέθηκε σε μια νεαρή μητέρα, έκλεψε το αυτοκίνητό της και εγκατέλειψε το μωρό της στην άκρη του δρόμου στα βορειοδυτικά της Βικτόριας. Η αστυνομία δήλωσε ότι η 36χρονη γυναίκα είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου για να βοηθήσει τον άνδρα στη λεωφόρο Murray Valley Highway στο Beverford το πρωί της περασμένης Τετάρτης. Όταν η μητέρα βγήκε από το αυτοκίνητο, ο άνδρας φέρεται να της επιτέθηκε και να έκλεψε το αυτοκίνητό της. Η γυναίκα έμεινε με ελαφρά τραύματα. Το 7μηνο μωρό της βρισκόταν μέσα στο όχημα εκείνη τη στιγμή. Ένας άγνωστος βρήκε αργότερα το παιδί σοκ και αβλαβές στην άκρη του δρόμου σε μικρή απόσταση από το σημείο. Να πάμε στην Ελλάδα, όπου λίγες ώρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπου χιλιάδες κόσμου σε κλίμα βαθιά συγκίνηση συγκεντρώθηκε για τον τελευταίο αποχαιρετισμό, απολογούνται οι δύο γιατροί μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου του σε βάρος του. Πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και με βάση αυτό είναι αντιμέτωποι ακόμα και με ποινή ισόβια κάθριξη. Μια επικίνδυνη κατάσταση δείχνει να παγιώνεται στην Ελλάδα σε νησί δίπλα στην πρωτεύουσα, την Αίγινα. Για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι, πολίτης έχασε τη ζωή του όσο το ασθενοφόρο καθυστερούσε σχεδόν μία ώρα. Το κέντρο υγείας του νησιού παραμένει υποστελεχωμένο επί σειρά ετών. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, η είδηση πως μια γυναίκα κατέρευσε και πέθανε στην παραλία κλίμα της Αίγινας, ενώ οι παρευρισκόμενοι έδιναν μάχη για να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή, σε πολλούς κατηθύμησε. Ήταν άλλη μια μέρα εν μέσω τουριστική σεζόν, όπου το διαχρονικά υποστελεχωμένο κέντρο υγείας δούλευε στα κόκκινα. Η Ουάσιγκτον αύξησε τους τελωνιακούς δασμούς σε μια σειρά καναδικών προϊόντων στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στους δύο γείτονες. Σε ορισμένα τεριά, γούνες ζώων, μηχανοκίνητα σκάφη, προϊόντα με βάση το χαρτί των Χάλιβα, επιβάλλεται πλέον επιπρόσθετος δασμός 50% κατά την εισαγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, εξαιρούνται εμπορεύματα που είχαν στοχοθετηθεί από έναν ίδιο εύρους επιπρόσθετο δασμό. Πρόκειται για το χαρτί υγείας, το τσιμέντο ή ακόμα το ουίσκι σε δοχεία άνω των 4 λίτρων. Να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ένα ψυχρό μέτωπο με ισχυρούς ανέμους μετακινείται σήμερα στα νότιο-ανατολικά. Στο Σίδνεϊ θα έχουμε μερική ηλιοφάνεια με ισχυρούς νότιους ανέμους και με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Μελβούρνη ο καιρός θα είναι δροσερός και συννεφιασμένος, με νεφώσεις το πρωί και μέγιστη θερμοκρασία τους 14 βαθμούς. Στην Καμπέρα αναμένεται ένα κρύο απόγευμα, με τον υδράγυρο να αγγίζει τους 13 βαθμούς Κελσίου. Βορειότερα στο Μπρίσμπεϊν ο καιρός θα είναι ήπιος με συννεφιά το πρωί, μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές αργότερα και μέγιστη στους 14 βαθμούς Κελσίου. Στον Ντάρουιν ο καιρός παραμένει θερμός και ηλιόλουστος στους 34 βαθμούς. Στα νότια και δυτικά η Αδελαίδα θα έχει πρωινές νεφώσεις και δροσερό καιρό με μέγιστη τους 16 βαθμούς, ενώ το Πέρθ θα απολαύσει μια ευχάριστη ήπια ημέρα, φτάνοντας στους 27 βαθμούς. Στο Χόμπαρτ ο καιρός παραμένει τσουχτερός με τη θερμοκρασία στους 10, φτάνοντας στους 27 βαθμούς. Στο Χόμπαρτ ο καιρός παραμένει τσουχτερός με τη θερμοκρασία στους 13 βαθμούς. Στα δικά μας νέα, το αφιέρωμα στον Γιώργο.

0: μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Ρυθμός Radio App και στα social media του Ρυθμός Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
1: The Morning Brief.
2: Ρυθμός Radio.
3: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
4: Σαν αλήτης κάθε βράδυ, μόνο

0: τον έλεγχο.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
2: ακούς ρυθμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μη μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύτηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03-95-68-58-58.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Morning Brief.
1: Καλημέρα σας, η ώρα είναι 9 ακριβώς, Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα κοριτσάκι 3 ετών πέθανε στο νοσοκομείο αφού παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα δυτικά του Σίδνεϊ. Το τραγικό περιστατικό συνέβη περίπου στις 2 και 5 μετά μεσημβρία τοπική ώρα την Τρίτη στο προάστιο Auburn. Στο παιδί παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο και διακομίστηκε εσπευμένα στο νοσοκομείο Westmead σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά στη συνέχεια υπέκυψε. Η αστυνομία αναφέρει ότι η εφιαλτική στιγμή συνέβη καθώς ένα αυτοκίνητο έστριβε σε ιδιωτικό δρόμο στην οδό Normanby Road. Ο οδηγός του οχήματος, ένας 27χρονος άνδρας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Auburn για τις υποχρεωτικές εξετάσεις, αλλά δεν τραυματίστηκε στην τραγωδία. Η αστυνομία παραμένει στο σημείο ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Οι Oakley Cannons επικράτησαν το South Melbourne με 2-1 και τώρα θα αγωνιστούν για το πρωτάθλημα απέναντι είτε στη Hume City είτε στο Avondale. Ο ημιτελικός ανάμεσα στους δύο γίγαντες του Ελληνοαυστραλιανού ποδοσφαίρου κράτησε το κοινό σε αναμένα κάρβουνα μέχρι την τελευταία στιγμή και στο τέλος τη διαφορά την έκαναν οι τερματοφύλακες. Το γήπεδο στο Jack Edwards ήταν στα καλύτερά του. Γεμάτο γήπεδο από άκρη σε άκρη με οικογένειες και παιδιά να τραγουδούν καθ' όλη τη διάρκεια. Η έδρα των Cannons πρόσφερε το τέλειο σκηνικό για ένα παιχνίδι τέτοιου βεληνικού. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στο Lakeside Stadium το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι, ενώ εσείς μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας στο intix.com.au. Ο πατέρας της Φραντζέσκα Μπέζα, που τα τελευταία λόγια της ήταν το «Δεν έχω οξυγόνο» που ακούστηκαν στο ηχητικό από το τραγικό δυστύχημα, κατέθεσε στην 30η δικάσιμο της δίκης για τα Τέμπη. Ο Δημήτριος Μπέζας, πατέρας της Φραντζέσκα Μπέζα, στυλίτευσε την απουσία των περισσότερων κατηγορουμένων από το εδόλιο και τις δικασίμους. Στη συνέχεια έδειξε στους κατηγορουμένους μια φωτογραφία της κόρης του και υπογράμμισε: «Έτσι σας την παρέδωσα. Θέλετε να δείτε πώς μου την παραδώσατε? Δεν θέλετε». Πρόσθεσε πως αυτό που με τρελαίνει είναι ότι ξέρανε επί πόσο καιρό και δεν έκαναν τίποτα. Τεχνικές γνώσεις δεν έχω, αλλά είναι δύο γραμμές. Αν δεν μπορούμε σε μια χώρα να τηρήσουμε δύο γραμμές σε μια κατάσταση που δεν κινδυνεύει κανένας, με ξεπερνάει», ανέφερε. «Καταστρέψαν τη ζωή του παιδιού μου και των υπολείπων». Αν κάτι άφησε πίσω τη ΙΔΕΘ, πέραν από εξαγγελίες, υποσχέσεις, οικονομικά προγράμματα και κυρίως κοστολογημένα, είναι η αίσθηση ότι πλέον η Ελλάδα έχει μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Και μπορεί οι κάλπες να απέχουν ακόμη αρκετούς μήνες, ωστόσο στη Θεσσαλονίκη οι πολιτικοί αρχηγοί συμπεριφέρθηκαν σε μεγάλο βαθμό σαν να έχει ήδη αρχίσει η τελική ευθεία. Πίσω από τα μέτρα και τους αριθμούς διαμορφώθηκαν ουσιαστικά τρεις διαφορετικές προτάσεις εξουσίας. Μία του Κυριάκου Μητσοτάκη που ζητά ακόμη μία ευκαιρία και επιμένει στην αυτοδυναμία, θέτοντας διλήμματα που οι αντίπαλοι του χαρακτηρίζουν εκβιαστικά. Η δεύτερη ήταν του Αλέξη Τσίπρα που επιχειρεί να εμφανιστεί ξανά ως ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και φορέας μιας διαφορετικής κυβερνητικής πρότασης. Η τρίτη πρόταση ήταν του Νίκου Ανδρουλάκη που καλείται να αποδείξει ότι το Πασόκ μπορεί να διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις που το φέρουν μόνιμα στην τρίτη θέση των προτιμήσεων των ερωτηθέντων και να εξελιχθεί σε πραγματικό διεκδικητή της κυβέρνησης. Σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ένα ψυχρό μέτωπο με ισχυρούς ανέμους μετακινείται σήμερα στα νότιο-ανατολικά. Στο Σίδνεϊ θα έχουμε μερική ηλιοφάνεια με ισχυρούς νότιους ανέμους και με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Μελβούρνη ο καιρός θα είναι δροσερός και συννεφιασμένος, με νεφώσεις το πρωί και μέγιστη θερμοκρασία τους 14 βαθμούς. Στην Καμπέρα αναμένεται ένα κρύο απόγευμα, με τον υδράγυρο να αγγίζει τους 13 βαθμούς Κελσίου. Βορειότερα, στο Μπρίσμπεϊν ο καιρός θα είναι ήπιος με συννεφιά το πρωί, μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές αργότερα και μέγιστη στους 14 βαθμούς Κελσίου. Στο Ντάρουιν ο καιρός παραμένει θερμός και ηλιόλουστος στους 34 βαθμούς. Στα νότια και δυτικά η Αδελαίδα θα έχει πρωινές νεφώσεις και δροσερό καιρό με μέγιστη τους 16 βαθμούς, ενώ το Πέρθ θα απολαύσει μια ευχάριστη ήπια ημέρα, φτάνοντας στους 27 βαθμούς. Στο Χόμπαρτ ο καιρός παραμένει τσουχτερός με τη θερμοκρασία στους 13 βαθμούς. Στα δικά μας νέα, το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη από το Ρυθμός Radio και την εκπομπή Άκου να δεις είναι διαθέσιμα σε μορφή podcast, όπως επίσης και το αφιέρωμα στο Στέλιο Καζαντζίδη από τον Νίκο Καραδήμα. Τα podcast του Ρυθμός Radio είναι διαθέσιμα στο rythmos.com.au και στο Ρυθμός Radio App για να τα ακούσετε όποτε εσείς θέλετε. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτήσει τη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε να οδηγώ με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση.
2: Αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Grezio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Grezio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Grezio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμό.
1: Διαταγάς.
2: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
1: Με κοτόπουλο.
2: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
1: Αν υπάρχει.
2: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά?
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
3: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 68 55 55.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 04 12 88 88 55.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.